πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκουρά. Παρενάκι και πολλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Γιάννη Ισπάριο, σαν τρελό φορτηγό. Γιάννη Ισπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
2: Έφυγες, σταμάτησες το...

και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ινιών.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του The Nelly Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapos Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Πιο ψηλά σε υποδέχονται τα έλατα. Και μετά από μερικές...

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Εσύ μου πες ένα, σε θέλω μαζί μου. Τώρα δεις σου χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Στου όταν τα χρόνια.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
2: Ρεμπέτικα τραγούδια

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Κλίβο. Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκράτος από την Ιμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ελλήνων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ελλήνων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από το Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
2: Για μας. Φέρε πιάτα.
1: Αμέσως. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Hub.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Yes, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος.

0: ICE Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. ICE Clear Vision. 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή. Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club. Με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ροκός.

0: Ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε φωνή των ήχων.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει και σε Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Βασίλης Τερλέγκας,

0: το Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Αθήνα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ινών.

0: μια σαϊτόπουλο.
1: Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Ακούτε λαϊκά τραγούδια.
4: Δημήτρης Μητροπάνος, όχι ο άνθρωπος.
5: Σου έλεγα, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες,

απ' την καλή σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σκουλιατοπούλου.

0: σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach.

στο Γρήγορη Beats. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλίγο.

0: Έχει και δυο.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
3: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

στο στόμα, διπλά και διπλά.

0: εσύ ούτε κι εγώ. Αλλά γενικώς είναι τόσο πολλοί κόσμος που έχει βγάλει λεφτά σαν κύριο έσοδο.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε
2: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ασφαλιστικό και πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.
2: Ο δείκτης της αποκλέωσης είναι μια μικρή άνθρωπο.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε κότες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή. Ότι φοβάται τη ζωή.

και δεν πόδι σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί, την μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα τα κοιτάζουμε ψηλά, γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό, ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανα από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρου. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Και στη συνέχεια η Κίτη Κομματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μηδικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγυάλι το Κρυφό.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

Γρηγόρης Βιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρη. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγαν.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ιόλου Στίκεζε στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

Στέλιος Καζατζίνης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

0: ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης κουρασμένος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

0: στις 11 το πρωί στο ΕΠ Κόσμος.
1: Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή». Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

Τώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrowski and WXYB 5020 in India Rockies. Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η Λάτρες Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Τα μάτια της Πόγωτας. Βρέχει ο Θεός. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

Ήτανε ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το... Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρουτάκι. Ακούτε το ελληνικό.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Λίτσα Διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ήταν
1: στη συνέχεια της εκπομπής μας, συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομινός, εξακολουθώ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας
1: για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγινών. Ρωτώ Σταμό.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πάω

0: Ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό
1: κόσμου,
0: Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

0: απ' τα χάρια, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του καμάρια και μου είπε πως απόψε θα
1: είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.
1: Τόσα γράμματα σου έγραψα χαράματα.
2: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
0: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Βιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι Μπουζουκάκι.

0: τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησε και με πνίξε στο ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και την εσωκομματική αντιπολίτευση στη τηλεφωνική.

Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από

Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Menevelet Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Ρευράς και το συμβούλιο του Hellenic Menevelet Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ρευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: είπα που θα.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwitz.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδους. Σας περιμένουμε και πάλι ξημέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: σήμανε.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων για τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στις συνθήκες και στην καθημερινότητα των πολιτών και το τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε ακόμα στη Γερμανία τα φαινόμενα της Γαλλίας, για παράδειγμα, διότι το κύμα του καύσωνα στη Γερμανία περιορίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κεντρική δυτική Γερμανία, εκεί που γυκνιάζει με την Γαλλία. Στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 33 βαθμούς. Περιμένουν όλοι ότι αυτό το κύμα καύσωνα θα μετατοπιστεί στις επόμενες 2-3 ημέρες μέχρι την Κυριακή και προς τα ανατολικά. Και οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι δίνουν την άδεια σε οποιονδήποτε θέλει να ακυρώσει και μπορεί να ακυρώσει το ταξίδι τις επόμενες ημέρες και έχει κλείσει εισιτήριο, να ακυρώσει και το εισιτήριο χωρίς κόστος, να το επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου χωρίς κόστος. Γιατί? Διότι περιμένει, εξαιτίας ακριβώς αυτών των καιρικών συνθηκών, των υψηλών θερμοκρασιών, περιμένει να δημιουργηθούν προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στο δίκτυο ενδεχομένως, ακόμη και στους σειρμούς. Και τώρα δεν είναι ότι καλύτερο και ως διαφήμιση για τους γερμανικούς σιδηροδρόμους να είναι μια υπερταχεία κάπου σταματημένη στο μέσο του πουθενά και να μην λειτουργεί και ο κλιματισμός.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Οι επιστήμονες είναι εδώ στο στούδιο μαζί μου, Νικολέτας Γιακοπούλου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Νικολέτα, σοβαρή απειλή αυτά τα φαινόμενα και είναι ηχηρό μήνυμα για την νέα κλιματική πραγματικότητα.
2: Θα έλεγα το εξής, Χρύσα. Κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία πια. Σήμερα εκεί που είδαμε και στο ρεπορτάζ, αύριο πιθανώς εδώ. Τα ακραία φαινόμενα θα είναι εδώ, πιθανώς και εκτός εποχής και ειδικά στην Ευρώπη είναι πια οι καύσωνες και πιο παρατεταμένοι, διαδοχικοί και εξαντλητικοί. Είδαμε με τις τραγικές συνέπειες, είναι φωνικοί πια αυτοί οι καύσωνες. Να δούμε τι θα γίνεται και εδώ σε εμάς, διότι έχουμε μικροαλλαγές, πάντα βέβαια στα πλαίσια του
1: αναμενόμενου. Είναι σαν να έχει γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα και είναι προφανές ότι οι περισσότερες χώρες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστες για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης.
2: Και ξέρεις, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αλλαγή η αστική θωράκιση. Εκεί στα βόρεια έχουν μάθει να κρατούν τη ζέστη στα σπίτια τους και όχι να την αποθούν. Επομένως, θέλει πάρα πολύ καιρό για να έχουμε και κουλτούρα καύσωνα και σε βόρειες περιοχές της Ευρώπης.
1: Εδώ ενισχύονται οι άνεμοι. Να δούμε τον χάρτη επικινδυνότητας για επίπεδο. Πυρκαγιών αύριο, περισσότερες περιοχές με κίτρινη.
2: Κιτρινίζει λίγο ο χάρτης ακριβώς. Θα έχουμε λοιπόν υψηλή κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και σε περιοχές πια της Θράκης. Βλέπει σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, θα έλεγα. Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη, στην Εύβοια, σε όλη την Ανατολική Ύστερα φυσικά και στην Αττική, σε Αργολίδα και Κορινθία. Μεγάλη προσοχή αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον να μην ξεκινούν φωτιές από αμέλεια ή από απροσεξίες, να δείξουμε όλοι πραγματικά μια σύνεση. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν έχουμε μόνο τους ανέμους, έχουμε και τις μπόρες. Κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου έχουμε τώρα φαινόμενα. Άρα και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο Παρασκευή, πάλι μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε αρκετές μπόρες. Βλέπεις σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας με τα 7 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο, γι' αυτό και αυξάνεται και κίνδυνος πυρκαγιάς στα ανατολικά. Και θερμοκρασία, τι να πω σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, μια χαρά είναι εδώ σε εμάς, μέχρι και 35 βαθμούς. Τι αλλάζει το Σαββατοκύριακο, κάτι κρίσιμο και επικίνδυνο θα έλεγα. Θα ενισχυθεί ο άνεμος και θα ενισχυθεί τοπικά ακόμα και στα 8 μποφόρ σε ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί και η ζέστη στα δυτικά μέχρι 36 και 37 βαθμούς, ενώ στα προσύνεμα θα είναι πολύ πιο ευχάριστα, με ηλιοφάνεια, καλοκαιρινό καιρό, απειροελάχιστες μπόρες στα βόρεια ορεινά.
1: Ευχαριστούμε την Νικολέτα Ζιαγοπούλου. Άμεση θα είναι, κυρίες και κύριοι, η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τα δάνεια και τα χρέη που ψηφίστηκαν χθες. Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα καταβάλουν την επόμενη δόση μειωμένη. Ενώ μέσα στον Ιούλιο τίθεται σε ισχύ και η ρύθμιση για τα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 72 δόσεις. Ο Θάνος Τσίρος έχει τις πληροφορίες.
3: Οι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν τα δάνειά τους γνωρίζουν ποιο θα είναι το όφελος, αρκεί να διαβάσουν μία βεβαίωση για τον τρόπο υπολογισμού της δόσης και θα συνειδητοποιήσουν ότι από τον επόμενο κιόλας μήνα αυτό το οποίο θα καταβάλουν είναι το ποσό του κεφαλαίου. Θα δούμε εμείς χαρακτηριστικά παραδείγματα που ποσοτικοποιούν το όφελος. Στα 100.000 ευρώ, εδώ έχουμε κάνει έναν υπολογισμό με ένα επιτόκιο της τάξης του 4%, η δόση θα είναι στο εξής 433 ευρώ, μειωμένη κατά 179 ευρώ ισόπωση με το ποσό των τόκων. Στο εξής η τόκη θα είναι αμεληταίος παράγοντας των υπολογισμό της δόσης, καθώς ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου προκύπτει ένα ποσό της τάξης του 1,5 με 2 ευρώ το μήνα. Στα 120.000 ευρώ, 520 ευρώ θα μειωθεί η δόση, με το όφελος να είναι στα 215 ευρώ με συγχωρή.

0: Μπορείτε και στις 150.000 ευρώ, μεγαλώνει το όφελος, φτάνει στα 270 ευρώ, θα εξυπηρετείτε στο εξής αυτό το δάνειο με 650 ευρώ το μήνα. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος για να υπολογιστούν τα αναδρομικά, αλλά αυτό δεν επηρεάζει και άμεσα τους δανειολήπτες. Θα συσσωρευτεί ένα ποσό το οποίο θα είναι υπέρ τους
1: και θα
0: συμψηφιστεί ακριβώς με δόσεις μελλοντικές που θα φέρουν και πιο κοντά στο χρόνο την οριστική αποπληρωμή του δανείου. Να σου πω ότι Δευτέρα ή Τρίτη το αργότερο προγραμματίζεται η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά, αυτά τα 150 ευρώ. Η πρώτη καταβολή θα αφορά σε όσους έχουν αποκτήσει παιδάκι μέχρι και το τέλος του 2024. Θα ακολουθήσει η δεύτερη καταβολή τον Αύγουστο για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το Γενάρη του 2025. Και για το τρίτο μέτρο επίσης μαζικού ενδιαφέροντος, η ρύθμιση των χρεών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, 72 δόσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανεξάρτητη αρχή εσόδων θα είναι έτοιμη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα. Δεν υπάρχουν κριτήρια. Όποιος χρωστάει σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να κάνει την αίτηση υπαγωγής, η οποία βεβαίως θα γίνεται ηλεκτρονικά.
1: Σε ευχαριστούμε, Θάνο. Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT, με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones.
2: Brought these vehicles from MIT and converted them into the modern advanced versions that we use with our students.
3: Υψηλού επίπεδου εξειδίκευση για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα λαμβάνουν πλέον τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού μέσω του προγράμματος που υλοποιείται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το κορυφαίο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.
2: This is based on public software and an ecosystem that we've developed over 20 years at MIT.
3: Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας εχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους στα θέατρα επιχειρήσεων της νέας εποχής.
4: Είναι μόνο η αρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας, η οποία θα έλεγα δράκιος γέφυρα μεταξύ της τεχνογνωσίας που αναπτύσσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και των αναγκών της πατρίδας.
5: Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ξαναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόματα συστήματα και έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και αμυντικής καινοτομίας.
4: Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Έχουμε μία υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες.
5: Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
6: Ξέρετε από το πόλεμο με την Ουκρανία και με το Ιράν ότι τα drones πλέον κυριαρχούν στη ζωή μας.
3: Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε και για τις δύο ενότητες της διδακτέας ύλης του προγράμματος, οι οποίες αφορούν αφενός τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων και αφετέρου την αυτονομία, τους αισθητήρες, αλλά και την επικοινωνία σε θαλάσσιο περιβάλλον.
1: Αλλαγές στον τρόπο εκλογής των νέων δημάρχων και άλλα ζητήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των ΟΤΑ περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε στο Διονύση Μποτώνη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
7: Καλά. Απόγευμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και θα συνεχιστεί και αύριο η συζήτηση όπου και θα ψηφιστεί. Έχουμε λοιπόν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση και Ελλάσσον αντιπολίτευση να έχουν τα ζητήματα της χρηματοδότησης των ΟΤΑ, της αυτοτέλειας της λειτουργίας των οργανισμών αλλά και της στελέχωσή τους. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία συζητούνται στην Ολομέλεια και από τις δύο πλευρές. Αλλά έχουμε και το θέμα του νέου εκλογικού συστήματος. Ο κ. Λιβάνιος πριν από λίγο δήλωσε ότι το σύστημα αυτό των δύο γύρων εφαρμόστηκε από το 1974 και έκανε τον κύκλο του. Πάμε σε ένα σύστημα με 42% συν 1 και από εκεί και πέρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. πράγματα, όπως είπε ο κ. Λιβάνινος, για αυτό το θέμα της εκλογής των νέων δημάρχων από την αντιπολίτευση. Και είχαμε τα πειρά προς την κυβέρνηση του κ. Κουτσούπα, της κ. Χρυστοντοπούλου, του κ. Βελόπουλου, του κ. Φάμελου. Μάλιστα, κ. Βελόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
8: Στις περιστάσεις. Τι συγκεκριμένες περιστάσεις? Θα πω ότι η οικονομική πλευρά έχει ενδιαφέρον, δεν είναι το μείζον ζήτημα. Αυτό που έχει όμως πραγματικά μεγάλη σημασία είναι η πραγματική νομοποίηση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών μέσω της αύξησης συμμετοχής. Σχεδόν σε κανέναν Δήμο τη δεύτερη Κυριακή, που είχαμε δεύτερη επαναληπτική εκλογή, σε κανέναν, ο νικητής συνδυασμός δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων του πρώτου γύρου. Σχεδόν σε κανέναν. Και αυτό για μένα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα λαϊκής νομοποίησης.
9: Δεν έχω δει σε καμία χώρα τόσο ευρεία άσκηση της συνταγματικής φακυρικής. Και εδώ συζητάμε για έναν εκλογικό νόμο, για ένα εκλογικό σύστημα, κομμένο και ραμμένο για να βγαίνουν αυτοί που θέλει η κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να θεσπίσετε μια διάταξη που να λέει θα έχουμε πάντα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, Πρόεδρο της Δημοκρατίας Στασούλα και Δήμαρχο Μπακογιάννη.
10: Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι έχασαν το Δήμο Αθηναίων. Φέρουν ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται ούτε 42% για να αναδειχθεί ο συνδυασμός. Ενέχει κίνδυνο ανεπαρκούς αντιπροσωπευτικότητας, επικαλείστε την περικοπή του κόστους του δεύτερου γύρου ως λόγο για αυτό το καινοφανές σύστημα. Ερώτημα. Την περικοπή των δημοκρατικών επιλογών των πολιτών δεν τη σκέφτεστε?
11: Προτείνετε έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπαντζή. Εδώ ο δήμαρχος, εκεί ο δήμαρχος, πού είναι ο δήμαρχος, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
12: Να δηλώσουμε ότι η Ελληνική Λύση είναι πάντα υπέρ της απόλυτης πλειοψηφίας του 50-1.
13: Επιτρέπεται έτσι σε διοικήσεις οι οποίες καταψηφίζονται από την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών να λαμβάνουν τα ηνία των πόλεων.
14: Εμείς φυσικά την ένσταση της συνταγματικότητας θα τη στηρίξουμε.
1: Μήνυμα για την οδική υπευθυνότητα και την τήρηση του ΚΟΚ, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που έδωσε για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο, την αγάπη του για την οδήγηση και το ράλι Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, όταν ερωτήθηκε Δημήτρη Γκάτσιο ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε και το γιατί.
15: Ακριβώς, Χρύσα, ήταν μια διαφορετική συνέντευξη σε σχέση με τις προηγούμενες που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή στο newsotto.gr. Το ανέφερε πολύ ορθά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στην αγάπη του για το αυτοκίνητο. Στο ράλι Ακρόπολης επίσης στέκεται στην ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει παράγει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά και το σημαντικό που τελείται με όσον αφορά στους εντατικούς ελέγχους για τα αλκοτέστ. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ερωτήθηκε επίσης και απάντησε δεικτικά για το ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε μια κούρσα ταχύτητας. Επέλεξε τον ετέως Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
16: Και τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
17: Είναι λίγο δύσκολο.
16: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
17: Για το συνοδηγό, ειδικά.
16: Εύκολα. Νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχαν τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
1: Στο θέμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αναφέρθηκε Δημήτρη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η διαδικασία του εντάλματος είναι απολύτως προβλεπόμενη και δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Μίλησε ακόμη για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
15: Ακριβώς, Χρύσα, και αυτά ήταν τα δύο θέματα που κυριάρχησαν κατά κύριο λόγο στη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον κύριο Μαρινάκη. Η κυβέρνηση αποκρούει και απορρίπτει τις αιτιάσεις για κάλυψη ή προνομιακή μεταχείριση του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. Το αίτημα εντός 24 ωρών διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και από εκεί στην Βουλή, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Για να έρθω στο μέτωπο της καθημερινότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στη ρύθμιση της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια. επεσήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το 2019 τα κόκκινα δάνεια στο 43,6%, τώρα βρίσκονται στο 3,3%. Βολές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο επίσης εναντίον του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης τσαεγκάλεσε για λαϊκισμό σε σχέση με τη στάση που έχουν κρατήσει απέναντι στην κυβερνητική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Στο στόχαστρο επίσης και ο τέος πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς, επεσήμανε ο κύριος Μαρινάκης Χρύσα.
1: Μείνεις μαζί μας να παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα.
17: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
1: Τώρα, Δημήτρη, η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική νίκη της 25ης Ιουνίου του 2023.
15: Ακριβώς, Χρύσα, είναι ένα βίντεο με τεχνολογία AI, πρωταγωνιστής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εκεί αποτυπώνονται τα κυβερνητικά παραδοτέα της τετραετίας 2023-2027, κυβερνητικά παραδοτέα που πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο αποτυπώνεται η μείωση φόρων που είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, του Μετρό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με τη δική σας εμπιστοσύνη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε, είναι το κεντρικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μόνο με την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα επέλθει πολιτική αλλαγή στον τόπο, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή στο κέντρο του Γιώργου Κουβαρά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη.
18: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και, επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
1: Στο Δρυ Αντιπαράθεση αναμένεται στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο Σωκράτης Φάμελος θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ Παπάς, Δούρου και Πολάκης φέρονται ότι θα του ασκήσουν δρυμία κριτική. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη να μας δώσει τις πληροφορίες. Γιώργο, τι αναμένεται σε αυτή τη θυελώδη συνεδρίαση?
19: Είναι απολύτως βέβαιο ότι η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ θα εξελιχθεί σε ένα σκληρό μπραντ δε φέρ ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην πλευρά της ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελου και τα στελέχη που βρίσκονται κοντά του, αλλά και την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Φάμελος, επιδιώκοντας να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά και να αποδείξει ότι έχει τη στήριξη ισχυρής πλειοψηφίας, συγκαλεί λοιπόν αυτή την ώρα το κομματικό όργανο, προκειμένου, όπως δηλώνουν στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του κόμματος, να εξειδικεύσει περαιτέρω τα βήματα της απόφασης της πρόσφατης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη και συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ισοκομματική αντιπολίτευση Παπάς, Δούρου, Πολάκης ανεβάζουν τους τόνους, ζητούν λεπτομέρειες στην κατεύθυνση εκείνων που έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα, αναμένεται να ασκηθεί σφοδρή κριτική. Κατέστησε σαφές πριν από λίγο ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος, ότι έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που απαιτούνται για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε ουσιαστικά να υπάρξει μια νέα απόφαση εκεί, να αποφασιστεί, όπως είπε, η χάραξη πορείας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να οριστεί ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα, αλλά και να αποφασιστεί σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή η προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογική κάθοδο, εφόσον και αν χρειαστεί. Θεωρείται βέβαια ότι θα υπάρξει μια σφοδρή σύγκρουση σήμερα. Τα βλέμματα είναι όμως στραμμένα και στα μηνύματα που εκπέμπονται από την Αμαλίας. Είναι δεδομένο ότι όλες οι πλευρές θα παρακολουθούν το βράδυ με ενδιαφέρον την τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, την εικόνα από τη λίμνη ΑΟΥ, το σημείο όπου κατέπεσε το πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στη φωτιά στα Γρεβενά κατά τη διάρκεια της υδροληψίας Βασίλης Χιώμου. Και όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου, το διμελές πλήρωμα είναι καλά, οι χειριστές και μεταφέρονταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων προληπτικά.
20: Καλησπέρα, Χρύσα. Βρισκόμαστε στη λίμνη ΑΟ, εδώ που πριν από λίγη ώρα έπεσε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ακριβώς απέναντι εκεί που θα ζουμάρει τώρα ο συνεργάτης μου, ο Κώστας Σολωμός, ο οικονολήτης μας. Υπάρχει τμήμα του Έλικα σε αυτό το σημείο, είναι το σημείο 0. Εκεί το ελικόπτερο την ώρα της υδροληψίας, για κάποιο λόγο ο κινητήρας κάνει κράτη. Ο πιλότος ελευθερώνει το νερό που ήδη έχει λάβει, προσπαθεί να το απογειώσει το ελικόπτερο, να σηκωθεί πάλι και να κρατηθεί στον αέρα, όμως δεν τα καταφέρνει και το ελικόπτερο βία πέφτει στο νερό. Ευτυχώς το προσωπικό, ο χειριστής αλλά και ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν μέσα στο ελικόπτερο καταφέρουν κολυμπώντας να βγουν στη στεριά ελαφρά τραυματισμένοι και, όπως πολύ σωστά είπες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων προληπτικά για να τεθούν σε κάποιες εξετάσεις που θα τους γίνουν. Σε αυτό το σημείο, πριν από λίγο, είδαμε σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας της 5ης ΕΜΑΚ να σκανάρουν όλο το κομμάτι γύρω από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο και από αέρος τους κατήφθηνε στην έρευνα και ελικόπτερο άλλο που συμμετέχει στον εντοπισμό της ατράκτου. Παντού όμως γύρω-γύρω από το σημείο 0 υπάρχουν τμήματα του ελικοπτέρου και συντρίμμια από τη βίαιη αυτή πρόσκρουση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Σιώμο.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αιτή και Σκωτία αντίστοιχα. Από τις σημερινές αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, η Γερμανία αντιμετωπίζει τον Ισημερινό στις 10, η Ολλανδία την Τινησία στις 2 τα ξημερώματα και η Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 5.
22: Πρώτη στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία νικώντας 3-0 τη Σκωτία.
23: Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το πρέσινγκ αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στον γκολ. Κάνει τριπλά. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται.
22: Ο άσος της Ρεάλ διπλασίασε με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Πλασέ του Κούνια 3-0 για τη Σελεσάο στο 60. Μαρόκο Αϊτή 4-2 με βασικό τον Ελκα Αμπί. Αυτογκολ του Μπουνού 1-0 για την Αϊτή στο 10. Ο Χακίμι ισοφάρισε στο 39, βολίδα του Ισιντόρ 4 λεπτά αργότερα και 1-2. Ο Σαϊμπάρι έφερε το μάτς στα ίσια αμέσως μετά. Ραχίμι και 3-2 για το Μαρόκο στο 78 λεπτό. Το σκορ έκλεισε ο Γιασίν στο 89. Πρώτος όμιλος 3-3 για το Μεξικό που νίκησε 3-0 την Τσεχία. Αποθέωση για τον Οτσόα που πέρασε στο μάτς στο 78 στο έκτο μουντιάλ της καριέρας του.
24: Τσάβες μπαίνει στην περιοχή, τέτα τέτ, το Τσάβες πλασάρει, 1-0 το Μεξικό.
22: Προβολή του Κινιώνες 2-0 στο 61. Το τρίτο γκολ ο Φιδάλγο στο 94 λεπτό. Στους 32 με αντίπαλο τον Καναδά πέρασε η Νότιος Αφρική κερδίζοντας 1-0 την Νότιο Κορέα.
25: Τώρα θα πάρει την μπάλα, όχι, είναι ο Μασέκο. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 63 ο Ταπέλο Μασέκο.
22: Πρώτη στον δεύτερο όμιλο η Ελβετία νικώντας 2-1 τον Καναδά.
25: Το γύρισμα πέρασε, μπάλα είναι μόνο στο Βάργκας, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης.
22: Ο Μανζάμπι έκανε το 2-0 στο 57. Προβολή του Ντέιβιντ 2-1 στο 76 λεπτό. Βοσνία, Κατάρ 3-1.
25: Αλαϊπέκοβιτς απέφυγε δύο αντιπάλους, ο Αλαϊπέκοβιτς. Το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0.
22: Το 2-0 έγινε στο 34 μετά από γύρισμα του Τζέκο και αυτογκόλ του Αμπουνάντα. Χασάν Ελ Χαϊντούς και 2-1 στο 42. Το τελικό 3-1 ο Μάχμιτς στο 80 λεπτό.
0: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Κάβο Ντόρο και 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
2: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά ο Φάνης Παπαθανασίου με το update. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η καλύτερη στιγμή της εμπάρκαρες. Καλώς ήρθες.
2: Τι έγινε?
1: Χθες έγινε ο πληστηριασμός για το ναυπηγείο. Και μαντέψτε ποιος τον πήρε.
3: Εσύ?
1: Όταν σαν άσυνε και πάλι δικός μας. Κανείς κερατάς δεν γονατίζει την ασυνόη. Εμείς θα τους τη φορέσουμε το φελέκι μου εις τους αιώνες των αιώνων.
4: Από την τράπεζα το πήρες?
1: Ναι, τι?
4: Πλαστό.
1: Τι λες, ρε?
4: Δεν πήρα τη χαμπάρι, τι έγινε? Τρύπωσε τζιμάνι ποντικό στην τράπεζα και άλλαξε τα χαρτονομίσματα με πλαστά για να μην φανεί ληστεία. Τώρα θα πίνει τα ουσκάκια του στο Ακαπούλκο στην υγεία των κορόιδων.
5: Έβαλα άνθρωπο και το ψάξε. Ο επιθεωρητής δέχτηκε ανώνυμο τηλεφώνημα και την άλλη μέρα ήταν εδώ.
6: Καμιά απόδειξη ότι πίσω από αυτό ήταν ο Νικήτας έχει?
2: Τι?
3: Όχι.
6: Τότε σταμάτα να σκοντάρεις τον Παύλο.
5: Εντάξει, για το Γιαννάτο δεν έχω αποδείξεις. Εσύ όμως πες μου, ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό το τηλεφώνημα?
3: Έχουμε καμιά πρόοδο?
7: Εντόπισα τη μάνα του.
3: Σε ορφανοτροφείο δεν μεγάλωσε ο Γιαννάτος?
7: Η μάνα του μια φορά μια χαράζει και βασιλεύει. Της μίλησα και έχει λέει ράματα για τη γούνα του.
3: Μπράβο, μπράβο, αρφή.
8: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίρς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελλαδολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

όλα εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που όλα εξηγούνται.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Με το τραγούδι «Πέντε Ναυτόπουλα».

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιάννης Πάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής, βγάζει πάντοτε θαρρύς

Πάντοτε πιστός κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση. Έμπνευση.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ελένη Δήμου. Δεν πιστεύω.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

ήταν τόσο αλλιώς μαθημένη. Καληνύχτα ζωή πονηρή μπερδεμένη, με την πρώτη αφορμή γίνεσαι από μη ξένη. Είναι κάποια

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palos. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapos Palos. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησε.

0: Φωνή των Ελλήνων. 94,1 και 107 FM στέρεο.
1: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος.
1: Φεύγεις. Στη ζωή μου έμαθα να χάνω.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Νάνα μου σχολεί. Γιαρέν, γιαρέν.

αυτό το καλοκαίρι μας ήθελε μαζί μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή κι αν έρθει ο χειμώνας γλυκός θα είναι κι αυτός αφού για μένα θα είσαι εσύ ο

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέρι. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapas Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πλήρης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
2: Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι να...

Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Κριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Blue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Δημήτρης Χόρν, οι Χάνδρες. Ένα μουσικό κομμάτι από τον Μίμι Πλέσσα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Χρήστος Γιαννόπουλος. Σημαδάκι καλοκαιρινό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ηνωμένων, ο σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Γεια σα, I'm Dr. Maria Lourgά. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Τόμ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
3: I leaned out onto the balcony screaming, "We're trapped, we need help." Please, someone come. We didn't realize there were two aftershocks back to back.
4: Εκατοντάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Ανυπολόγιστος ο αριθμός των αγνοωμένων. Συνεργεία διάσωσης καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων.
5: Justo son las 12 y 5 de la noche. Todavía hay muchas personas que se mantienen bajo los escombros. Las edificaciones tienen una condición muy delicada, pues por el paso del tiempo, el poco de mantenimiento.
4: Ώρες αργότερα ακούγονται ακόμα φωνές εγκλωβισμένων κατοίκων.
6: Aquí hay tres vivos, aquí está una señora,
7: se escuchan.
6: Una muchacha.
7: Están hablando.
6: Claro, habla para que te escuchen.
7: ¿Cómo te llamas, hermano?
6: Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari.
4: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην γειτονική στην πρωτεύουσα Καράκας, πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί ως ζώνη καταστροφής.
8: At least 15 buildings have collapsed in that particular state of Λαγκουάιρα. So that is where they're trying to reach as quickly as possible, providing as many emergency services and first responders there.
9: Είδα ένα movimiento fuerte, yo le dije, uno que dije, bueno, Diosito, aquí estoy, si me tienes dinero, aquí estoy. No me queda de otra. Aquí estoy, pero pasó el aeródromo y...
4: Εκεί βρίσκεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφει την κατάρρευση της οροφής.
10: Ayudamos a sacar a la gente también. Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado.
11: Just behind the big mountain which protects Caracas from the Caribbean, this area is considered the ground zero of the earthquake.
4: Τα δρομολόγια του μετρό και των τρένων στο Καράκας έχουν σταματήσει, ενώ σε πολλές περιοχές του βορρά έχει διακοπεί η ίδρυυση και η παροχή φυσικού αερίου για την πρόληψη πυρκαγιών. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγες σημείωσε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στις προσπάθειες διάσωσης, αναμένοντας βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Ενώ μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.
12: Σαν γινόταν βομβαρδισμός, περιγράφουν τις στιγμές των Ρίχτερ μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Earth News. Μόλις πέρασε ο πρώτος πανικός, εθελοντές βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν, ενώ εκκλησίες και σχολεία άνοιξαν για να φιλοξενήσουν πολίτες που δεν έχουν πια σπίτι να μείνουν.

0: mar, o sea, el mar estaba aquí. Mira, ya. Mira cómo se está recogiendo.
1: Τα νερά της θάλασσας στο Puerto Cabello, στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας, υποχωρούν με ταχύτητα την ώρα του σεισμού, αποκαλύπτοντας μέτρα ολόκληρα από το βυθό της παραλίας, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Earth News. Η ξαφνική αλλαγή του σκηνικού πάγωσε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο έντρομοι. Για τις στιγμές πανικού που έζησαν όταν χτύπησε ο Εγκέλαδος, μίλησαν στο Earth News Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα. Η 24-όροφη πολυκατοικία, στην οποία διέμενε η Ντίνα Ντονιάδη στην περιοχή Los Grandes Sacao, υπέστη σοβαρές ζημιές.
2: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος.
3: Ναι.
2: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία, και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
1: Σε άλλο βίντεο του Earth News, ένας άνθρας βγαίνει στο δρόμο τρέχοντας από το κτίριο της ελληνικής κοινότητας στη Βαλένσια την ώρα του σεισμού. Στην περιοχή, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έχουν βγει στους δρόμους για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειάζεται.
4: Είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Πολλοί κόσμος έχουν βγει έξω στον δρόμο και πήγανε στις εκκλησίες και πήγανε σε άλλα σχολεία για να περάσουν τη νύχτα, επειδή για φόβο. Έχουμε την κοινότητα ανοιχτή και είπαμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους Ελλήνες, αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα.
5: Μα τι πιένσαμε να δίνω, αλλά όχι το διάχομαι ένα άλλο. Επίσης είπα κολλαθώ, completamente. Hay muchos heridos adentro. Esto es un desastre, esto venía los próceres de San Bernardino.
1: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην περιοχή Σαν Μαρτίν. Ένα πολυόροφο κτίριο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα, με τις αρχές και τους πολίτες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα χαλάσματα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, όπως λέει στο Earth News, ήταν από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν χτυπήσει τη Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες.
6: Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμός από τότε, από το 1900, λένε.
1: Η μανία του Εγκέλαδου άφησε πίσω τις βαριά πληγωμένες υποδομές και στην περιοχή Puente Válvula. Από την πρώτη στιγμή οι αρχές και οι αρμόδιοι φορείς απευθύναν έκκληση στους πολίτες να εκενώσουν τα σπίτια τους, ενώ προχώρησαν και στην προληπτική διακοπή του φυσικού αερίου σε πολλά κτίρια. Παράλληλα, σχολεία και εκκλησίες άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους.
7: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, έχουμε εμπειρία από σεισμούς. Όχι όμως από 7 Ρίχτερ, τουλάχιστον σε οικιστικές περιοχές και τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει 7 Ρίχτερ σε επίπεδο ενέργειας και δυναμικού για μια κατοικημένη περιοχή, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πέρασαν στο Καράκας?
8: Κοιτάξτε, τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
7: Μάλιστα.
8: Ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
7: Εσείς μετά από αυτούς τους 2 σεισμούς περιμένετε κάποιους μετασεισμούς μετά από 7,2 και 7,5? Δεν είναι λογικό να περιμένετε κάποιον επίσης μεγάλο σεισμό?
8: Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε ένα σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μία προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε. Αλλά όμως οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός των άλλων, ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός έκανε βλάβες, προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκο κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
7: Αυτή η περιοχή στη Βενεζουέλα έχει αντίστοιχη σεισμική συμπεριφορά με εδώ εμάς στη Μεσόγειο, ή μιλάμε για μια τελείως διαφορετικό γεωλογικό περιβάλλον?
8: Το γεωλογικό περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της Νοτίου Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είναι μεγάλες οι δομές, είναι δομές τεκτονικές, ρήγματα δηλαδή, τα οποία είναι μία τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Στον ελληνικό χώρο η συνήθιση σεισμή είναι το πολύ μέχρι 7 βαθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε και σεισμούς της τάξης των 8 βαθμών, σε ιστορικές περιόδους βεβαίως, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Εκεί οι σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι σεισμοί, έχουν γίνει και στο παρελθόν, όχι μόνο στην περιοχή του Καράκας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, με μεγάλες τεκτονικές δομές, με μεγάλα ρήγματα. Επίσης, εκείνο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ο δομημένος ιστός στον ελληνικό χώρο είναι τελείως διαφορετικός από το δομημένο ιστό στο χώρο της Βενεζουέλας. Έχουμε να κάνουμε με κτίρια ένα ευρύτατο φάσμα κτιρίων, από παλιά κτίρια, από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτοί οι αντισεισμικοί κανονισμοί εφαρμόζονται στην πράξη.
7: Αν τηρούνται στην πράξη δηλαδή. Ναι.
8: Ακριβώς, αν τηρούνται στην πράξη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ευρύτατη γκάμα ζημιών στα κτίρια, την οποία μάλλον θα μελετήσουμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως, συνέδραμαν σε αυτό και άλλα φαινόμενα, όπως είναι τα φαινόμενα που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή η απόσυρση της θάλασσας, είναι οι ρευστοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει, τα μεγάλα τεκτονικά ρήγματα τα οποία διέρχονται μέσα από τις κοιλάδες, που οι κοιλάδες αυτές είναι περισσότερο δομημένες. Είναι ευνόητο ότι στα χαμηλά, στα παιδινά τμήματα, κατά μήκος των επιμήκων αυτών τεκτονικών βυθισμάτων έχουμε και τα ρήγματα, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται οι μεγάλες πόλεις. Έτσι λοιπόν το πάζλο της καταστροφής συμπληρώθηκε από πολλούς παράγοντες και παραμέτρους, οι οποίοι δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται στον ελληνικό χώρο.
7: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λέκα που ήσασταν
8: από το μαζί μας
7: στο Πολιτικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ. Νεότερες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων που λένε και μεγαλώνει έχει η Γεωργία Κρεϊμπάρδη στην αίθουσα σύνταξης. Γεωργία, ποιο είναι το νούμερο?
3: Τουλάχιστον 164 οι νεκροί και 971 οι τραυματίες. Αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός. Οι άνθρωποι, Απόστολοι, αναζητούν φίλους και συγγενείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα για τον εντοπισμό των αγνοωμένων και εκεί μέχρι στιγμής περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες οι υλικές ζημιές, για να πούμε και αυτό. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πριν από λίγο ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταστραφεί. Γιατί μάλιστα μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς υπήρξαν 30 μετασεισμοί. Στήριξη τώρα έρχεται από όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Κίνα και την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν και την Ευρώπη. Η Ελβετία θα στείλει 80 διασώστες, 8 σκυλιά διάσωσης και εξοπλισμό. Η Γαλλία στέλνει άμεσα 85 διασώστες. Η Γερμανία είναι έτοιμη να αναπτύξει 6 στρατιωτικά αεροσκάφη για να βοηθήσει. Και η Ολλανδία έχει επίσης δηλώσει ότι θα διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποστολή ομάδας διάσωσης. Είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
7: Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 άτομα διαπληκτίστηκαν σε πλατεία της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη του ανήλικου, ο οποίος δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 4 από τις 14 συνολικά προσαγωγές αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις.
9: Αστυνομικοί αναζητούν το μαχαίρι του εγκλήματος και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στη φωνική συμπλοκή.
10: Υπάρχει ένα μαχαίρι που, το οποίο έχουν συλλέξει οι πρώτοι αστυνομικοί που έθεσαν στο σημείο. Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, από κάποιον από τους εμπλεκόμενους, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος.
9: Οι προσαχθέντες κρατούν αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς. Ο δράστης έσπασε και ομολόγησε τη δολοφονία όταν οι υπόλοιποι τον υπέδειξαν ως το δολοφόνο.
11: Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμα φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ το μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανού Πόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
12: Ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί. Και δυστυχώς αργότερα, μες τη νύχτα, μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
9: Σύμφωνα με τις αρχές, η συμπλοκή φέρεται να συνδέεται με αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων νεαρών για τον έλεγχο της συγκεκριμένης πλατείας. Για αρκετές ώρες ο 15χρονος δεν είχε ταυτοποιηθεί και ούτε οι φίλοι του αποκάλυπταν το ποιος είναι στους αστυνομικούς. Αρκετές ώρες αργότερα η μητέρα του τον αναγνώρισε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό ξεκίνησε σε πλατεία της Καλυθέας και εξελίχθηκε σε καταδίωξη στα γύρω στενά. Λίγα μέτρα μακριά ο 15χρονος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέρευσε.
13: Ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα.
14: Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, τα μέλη της μίας ομάδας των νεαρών βρίσκονται σε αυτή την πλατεία στη συμβολή των οδών Μεγάλου Πόλεως και Κρέμου. Εδώ τους πλησιάζουν τρία άτομα, τα οποία δέχονται ενισχύσεις από ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επιβαίνουν πέντε ακόμη νεαροί. Ακολουθεί μία άγρια συμπλοκή σε αυτό εδώ το σημείο και ένα κυνηγητό στα γύρω στενά, το οποίο καταλήγει σε απόσταση 60 μέτρων μπροστά από την είσοδο μιας πολυκατοικίας, όπου το θύμα πέφτει νεκρό από το μαχαίρι που κρατούσε ο καθομολογία δράστης.
15: Οι φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
16: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ. Και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
17: Άκουσα φωνές, ναι.
18: Με τι είναι σαν αυτό, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλός σε βοήθεια?
17: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
9: Ο 15χρονος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί με μαχαίρι και σιδερογροφιά στην κατοχή του. Ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.
7: Στο σημείο που έγινε η αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, υπάρχουν νέα στοιχεία, τι λέει το ρεπορτάζ?
19: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας και του σώματος δίωξης του εγκλήματος, κοινού εγκλήματος, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες αλλά και τα κίνητρα αυτής της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης, η οποία σημειώθηκε μετά τις 11 το βράδυ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, στην Καλυθέα, στην οδό Μεγαλοπόλεως. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει βρεθεί το φωνικό όπλο, το μαχαίρι δηλαδή, το οποίο χρησιμοποίησε ο φερόμενος, ο καθομολογίαν μάλλον δράστης, το οποίο και απέκρυψε, όπως είπε, σε ένα σημείο το οποίο έρευνησε αστυνομική, αλλά δεν έχουν βρει κάτι μέχρι προς ώρας. Και εξετάζεται και ένα άλλο μαχαίριο πιστήριο στα εγκληματολογικά της ασφάλειας, αλλά φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επίθεση. Τώρα, σε σχέση με τους λόγους επίθεσης, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, το κίνητρο τελικά φαίνεται να μην είναι οπαδικές διαφορές, αλλά κάποια άλλη διένεξη μεταξύ των ομάδων αυτών των νεαρών για την περιοχή εδώ, για το ποιος σε εισαγωγικά θα ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, θα κινείται εδώ στην περιοχή, στην αυτή περιοχή που βρισκόμαστε, τη Καλυθέας. Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε και άλλη μια παρόμοια συμπλοκή στην συγκεκριμένη περιοχή εδώ, η οποία όμως δεν καταγγέλθηκε από την αστυνομία. Αυτή είναι σύμφωνα με καταγγελίες πολλών γειτόνων και αυτό το περιστατικό διερευνάται. Εάν και η δολοφονία του 15χρονου, η χθεσινοβραδινή, ήταν συνέχεια αυτού του περιστατικού. Και κλείνοντας, να πω ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Φέσου Ορφανού ότι θα έχουμε εντός της ημέρας ίσως κιόλας ή μέχρι και αύριο, μετά και τις καταθέσεις, τις απολογίες ουσιαστικά στην αστυνομία, τις μαρτυρίες, εν πάση περιπτώσει, τη λήψη καταθέσεων, θα έχουμε και τουλάχιστον ακόμα τρεις συλλήψεις, θα σχηματιστούν δηλαδή δικογραφίες και μαζί με τον καθομολογία δράστη τα άτομα αυτά αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα τα επόμενα 24 ώρα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Στο Ηράκλειο Κρήτης πάμε τώρα και την Σταυρούλα Κατσουλάκη για να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε επιχείρηση εμπορίας χαρτικών ειδών και λόγω των έφλεκτων υλικών πήρε διαστάσεις και απείλησε σπίτια. Σταυρούλα, ποια είναι τώρα η εικόνα?
20: Έχω έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, πριν από λίγο δηλαδή. Μάλιστα είχαμε στις 6 ώρα, είχαμε και τις τελευταίες ρήψεις νερού από το ελικόπτερο που σηκώθηκε στις 4 παρά 20 και δεν σταμάτησε να κάνει μέχρι και αυτή την ώρα ρήψεις νερού. Έχουν σταματήσει και οι ρήψεις από τα υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βεβαίως παραμένουν εδώ ισχυρότατες δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 16 οχήματα, υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι ήρθαν εδώ προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Σας δείξω. Από το σημείο που θα σας δείξει τώρα ο Νίκος ο Σαράντος, ανάμεσα στις δύο διόροφες, στα δύο διόροφα κτίσματα και εκεί που φαίνεται τώρα ο καπνός, ο αύλιος χώρος δηλαδή της επιχείρησης είναι από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά. Έγλειψε τις δύο κατοικίες, τα δύο κτίσματα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έχει προκαλέσει ζημιές στα δωμάτια που είναι από αυτή την πλευρά από τον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Έχουν καταστραφεί τα υπνοδωμάτια των σπιτιών, ενώ έχει υποστεί ζημιές. Θα δείτε τώρα και η επιχείρηση που θα σας δείξει ο Νίκος ο Σαράντος. Αυτή εδώ η επιχείρηση που είναι από την πίσω μεριά της αποθήκης χαρτικών ειδών, η οποία έχει καταρρεύσει, έχει καταστραφεί ολοκληρώς. Έχει καταστραφεί η αποθήκη που είναι στο ημιυπόγειο και έχει καταστραφεί και η επιχείρηση με το ηλεκτρολογικό υλικό και φωτισμό. Αυτή η επιχείρηση επίσης έχει υποστεί, όπως σας είπα, σοβαρότατες ζημιές. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, γιατί βεβαίως σας λέω ότι στα σπίτια όπου είχαμε, στα διαμερίσματα όπου είχαμε καταστροφές, εκείνη την ώρα, 3 ώρα, υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Κατάφεραν, βγήκαν γρήγορα από το σπίτι, αλλά έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Επίσης είχαμε πάρα πολλούς καπνούς στην περιοχή. Χείρισε και το 112 στις 4 παρά 20 για τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του και να μην βγει έξω λόγω του καπνού. Ευτυχώς και για αυτό το θέμα δεν χρειάστηκε κάποιος να πάει στο νοσοκομείο. Έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση και των αρχών και της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών της περιφέρειας.
7: Πάντως, Σταυρούλα, το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα, τραυματισμοί, οτιδήποτε. Προφανώς η καταστροφή είναι μεγάλη, αλλά μιλάμε για υλικές ζημιές. Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Στην τεχνητή λίμνη του ποταμού Αόου έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ που επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στο δρυμό της Βάλια Κάλντα. Οι δύο χειριστές κολύμπησαν μέχρι την στεριά. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Σιώμο. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι όταν ακούσαμε την είδηση όλοι ανησυχήσαμε. Ευτυχώς οι δύο χειριστές κολύμπησαν, βγήκαν έξω στη στεριά, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα.
21: Καλησπέρα, Απόστολε. Πράγματι, οι χειριστές κατάφεραν να κολυμπήσουν, να βγουν στη στεριά. Ήταν πολύ χαμηλό το ύψος της πτώσης του ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο, την ώρα που ο χειριστής επιχειρούσε να πραγματοποιήσει υδροληψία, εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο κινητήρας του ελικοπτέρου, κατ' απάγονστες συνθήκες, έκανε κράτη. Δεν είχε τη δύναμη που απαιτείται για να απογειωθεί, να πάρει ύψος δηλαδή το ελικόπτερο. Ο πιλότος, ψύχρεμος, εκπαιδευμένος, ελευθερώνει το νερό που έχει ήδη λάβει και προσπαθεί να δώσει ύψος στο ελικόπτερο, όμως δεν τα καταφέρνει και βλέπουμε το ελικόπτερο να προσκρούν οι έλικες πάνω στο νερό και σιγά σιγά να αρχίζει να βυθίζεται. Όμως δεν χάνουν την ψυχραιμία τα δύο μέλη του ελικόπτερου, καταφέρνουν, κολυμπούν και βγαίνουν στη στεριά. Ευτυχώς από την πρόσκρουση δεν χτύπησαν, ελαφρά τραυματισμένοι ανασύρθηκαν από το ελικόπτερο. Μάλιστα κάποιοι που βρέθηκαν εδώ στο σημείο έτρεξαν για βοήθεια, ενημέρωσαν άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση πυροσβεστικά οχήματα ασθενοφόρα, φτάσαν στο σημείο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είναι καλά στην υγεία τους. Προληπτικά θα νοσηλευτούν για ένα 24ωρο, θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καθοδόν εταιρεία απορρίπανσης που θα ξεκινήσει άμεσα τις ενέργειες, θα προσθέσει γύρω από το σημείο που έχει πέσει το ελικόπτερο φράγματα, ειδικά που συγκρατούν την όποια μόλυνση, δεδομένου ότι το ελικόπτερο ξεκίνησε, Απόστολε, από τα Γιάννενα. Ήταν έμφορτο με καύσιμα για να συμμετέχει στην επιχείρηση κατάσβεσης σε πυρκαγιά εδώ στη Βάλια Κάλντα. Καταλαβαίνετε, πάρα πολύ τόνοι καυσίμων, αλλά και πάρα πολλά άλλα υγρά, λιπαντικά υγρά και άλλες ουσίες που είχε το ελικόπτερο για τη λειτουργία του. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο νερό και έτσι λοιπόν η εταιρεία κάνει άμεσες κινήσεις ώστε να μην υπάρξει ρήπανση της λίμνης ΑΟΟΥ.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και αμυντικής καινοτομίας βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου διεξάγεται σε συνεργασία με το MIT εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συμπυκνώνει υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: And so now they all have their waypoints to come back towards the dock, and they'll start creating their formation and coming back.
2: Okay.
0: And you can see they're all turning around and coming our way.
22: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται, πρωτοπορούν και προσαρμόζονται στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δημιουργεί προηγμένο εργαστήριο ανάλογο του Εργαστηρίου Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων του MIT για την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας στα σκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού αλλά και του λιμενικού.
0: Public software and an ecosystem that we've developed over 20 years at MIT.
22: Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους στα θέατρα επιχειρήσεων της νέας εποχής.
23: Είναι μόνο η αρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας, η οποία θα έλεγα δρά και ως γέφυρα μεταξύ της τεχνογνωσίας που αναπτύσσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και των αναγκών της πατρίδας.
24: Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
22: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ξαναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα.
23: Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, καινούργιο ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες.
22: Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και εντάσσει στο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων όλα τα σύγχρονα αυτοκινούμενα μέσα, όπως Orbiter, Κένταυρος, S100, Αρχίτας, Α900, ταχύπλο σκάφος επιφάνειας VTR, VBAT και Χέρον.
24: Καθηγητές, λοιπόν, είχα την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
25: Ξέρετε από το πόλεμο με την Ουκρανία και με το Ιράν ότι τα drones πλέον κυριαρχούν στη ζωή μας.
22: Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού.
26: Ευχαριστώ πολύ.
7: Δώρα προς την Τουρκία προανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, μιλώντας για την παρουσία του στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως αξιοσέβαστο ηγέτη τον Ταγκίπ Ερντογάν, ενώ ο αντιπρόεδρος Βάντς σημείωσε πως η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με την αμερικανική νομοθεσία.
11: Θερμά λόγια επιφύλαξε τον Ντόναλτ Τραμπ για τον Ταγκίπ Ερντογάν λίγες μέρες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος παρασύρει σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.
27: He's a respected man, a respected leader, and he's been a friend of mine.
11: Κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν σκοπεύει να κάνει κάποιο δώρο στον Τούρκο πρόεδρο, εγκρίνοντας την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών και των μαχητικών F-35.
27: I think so. Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
11: Στην ερώτηση τι όρους πρέπει να πληρεί η Τουρκία για να πάρει τα εξελιγμένα αμερικανικά μαχητικά, ο Τραμπ παρέπεμψε στον αντιπρόεδρο Βάντς, που υπενθύμησε νομικούς περιορισμούς που θέτει το Αμερικανικό Κογκρέσο.
28: Well, I know that Pete and the entire team are reviewing this right now because there are certain things that we have to certify that have happened in order to comply with American law. This is really a congressional thing in ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course, we'll announce that when we have that.
11: Η παροχή αμερικανικών κινητήρων στην Άγκυρα, που η Τουρκία προορίζει για το εγχώριες κατασκευής μαχητικό ΚΑΝ, μπορεί να εξομαλύνει τις τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία για την προμήθεια του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Οι κυρώσεις εξακολουθούν να αποκλίνουν την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35.
29: Υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος.
11: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου.
7: Ο Νίκος Μελέτης είναι μαζί μας για να δούμε τι συνιστούν τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντογάν, Νίκο.
30: Από όσο περιμένουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να έχει ένα δώρο για την Τουρκία
1: καθώς είναι πολλές υποσχέσεις που έχει δώσει και κυρίως επειδή είναι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος θα τον υποδεχθεί στην θέμη οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής, σε μια Σύνοδο Κορυφής που θα είναι παράξενο το κλίμα, με τους περισσότερους συμμάχους να είναι στα κάγκελα λόγω της κρίσης που έχει επέλθει και με αφορμή της Μέσης Ανατολής για ατλαντικές σχέσεις. Και φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά προσανατολίζεται στην πιο ανώδυνη λύση, δηλαδή στην παράκαμψη της αναστολής που έχει μπει από μέλη της Βουλής στο Κογκρέσο για την πώληση των κινητήρων F-110 της General Electric στην Τουρκία, μια συμφωνία περίπου 750 εκατομμύρια δολαρίων.
7: Οι οποίοι κινητήρες όμως είναι κρίσιμοι για το πρόγραμμα της κατασκευής του ΚΑΝ.
1: Ναι, θα έλεγα όμως ότι είναι περισσότερο ότι πρόκειται για μια εμπορική συναλλαγή, διότι οι κινητήρες αυτοί δεν θα χρησιμοποιηθούν για τα πρωτότυπα μοντέλα του ΚΑΝ και τις δοκιμαστικές πτήσεις. Είναι κινητήρες που έχουν ηλικία περίπου 40 ετών, έχουν αναβαθμιστεί βεβαίως από τότε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι κινητήρες που χρειάζεται ένα αεροπλάνο, ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς. Είναι σημαντικό όμως για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, γιατί θα δώσει το μήνυμα ότι το πρόγραμμα του ΚΑΝ δεν αποτελματώνεται, αλλά συνεχίζεται.
7: Πάντως, ακόμα και αν υπάρξει εξέλιξη στο θέμα των κινητήρων, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Τουρκία μπαίνει στο πρόγραμμα F-35.
1: Όχι, κάθε άλλο. Και αυτό που καίει πραγματικά την Τουρκία είναι το θέμα των F-35, Απόστολε. Όμως εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ μπορεί να έχουμε μια απλή παράκαμψη μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας των ΗΠΑ. Αλλά το θέμα των F-35 συνδέεται με την νομοθεσία Κάτσα, η οποία προβλέπει και συγκεκριμένες ρήτρες, οι οποίες συνδέονται βεβαίως με το θέμα των S-400, όπως ναι. ξέρουμε. Μένει να δούμε πάντως αν θα προχωρήσει και αυτό το δώρο του κ. Τραμπ και αν θα είναι ο προπομπός και άλλων κινήσεων για τη βελτίωση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Πάντως πρέπει να επιθυμήσουμε και να τονίσουμε το εξής, Απόστολε. Η κίνηση αυτή για τους κινητήρες F-110 δεν αλλάζουν τη ισορροπία. Και η Ελλάδα έχει πάρει ήδη τα Ραφάλ. Μέχρι το τέλος του 2030 θα έχει πάρει τα F-35 και επομένως θα έχει την ευρωπλία του αέρα στο Αιγαίο. Τώρα, πριν κλείσουμε, ήθελα να κάνω μια αναφορά όμως στην Τουρκία, η οποία στοχοποιεί για μια ακόμα φορά την Κύπρο, με τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Άγκυρας, που στήριξε και πάλι τη λύση δύο κρατών, αλλά και με την προσπάθειά της να αποκλείσει την Κύπρο από την παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ που γίνεται για το κλίμα, που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο. Ήδη η προσπάθεια αυτή προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Επίτροπο να κάνει δηλώσεις εναντίον αυτής της προσπάθειας. Και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, στήριξε την αντίδραση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Να σας ευχαριστήσουμε και να δούμε τη δήλωση ο κ. Παπασταύρου.
2: Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, του Όπια Χόχστρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
7: Ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που επηρεάζουν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Στην Ισπανία 212 θάνατοι καταγράφηκαν τα τελευταία 4-24 ώρα, ενώ τις πιο θερμές ημέρες της ιστορίας της βιώνει η Γαλλία. Στα όρια τους Ιταλία και Βρετανία, ενώ ψήνονται Τσεχία και Γερμανία.
3: Η Δυτική Ευρώπη βράζει.
4: That deadly heat wave melting records across Western Europe and it's about to get worse as brutal new highs hit the region.
3: Πάνω από 101 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Με τη Γαλλία να καταγράφει την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της και τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι.
5: Tonight France is one of the hottest places on earth. Hotter than 99% of the planet, including parts of some of the hottest deserts.
3: Ντόπιοι και τουρίστες υποφέρουν, ενώ στους πρόχειρους καταβλισμούς των προσφύγων στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας η κατάσταση είναι δραματική. Τα νοσοκομεία ασφυκτιούν από περιστατικά θερμοπληξίας, αλλά και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλύτερη.
6: Les trois quarts des services, il fait plus de 35 degrés dans les chambres. Les agents et les patients, du coup, n'ont pas de fontaine à eau, n'ont pas de bouteille d'eau.
3: Και η λίστα των νεκρών μεγαλώνει. Ένα ασφυκτιούν από περιστατικά θερμοπληξίας, αλλά και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλύτερη.
6: Les trois quarts des services, il fait plus de 35 degrés dans les chambres. Les agents et les patients, du coup, n'ont pas de fontaine à eau.

0: l'a empêché de ressortir.
1: Καμίνη και η Ισπανία. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Ανταλουσία στον νότο έως την Κανταβρία στον βορρά. Ενώ τις τελευταίες 4 ημέρες τουλάχιστον 212 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα.
2: Ho toccato quasi 50 gradi in Europa negli ultimi anni. Potrebbe succedere, verosimilmente succederà, che questa barriera verrà oltrepassata. Se succederà quest'estate o l'estate prossima, fra due anni, questo è ancora un po' presto per dirlo.
1: Απαραίτητο το παιχνίδι με το νερό στα βρετανικά σχολεία. Η χώρα δοκιμάζεται με τα σαραντάρια να εμένουν στο Λονδίνο και στα νοτιοανατολικά, ενώ καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα Ιουνίου στην ιστορία της Βρετανίας.
3: We've got a station that has sunscreens for hats. They've got lots of water stations around the school.
4: The vents always open in the class and you're allowed your water near your desk and you can drink anytime you want.
1: Στο κόκκινο και η Τσεχία. Άλογα δροσίζονται στο ποταμό Μπερούγκα της Πράγας με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά 18 βαθμούς τις συνήθεις για την εποχή θερμοκρασίες. Ο ακραίος καύσωνας ταλανίζει και τη Γερμανία. Οι πολίτες καλούνται να περιορίζουν τις εργασίες τους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ απαγορεύεται η κολύμβηση σε λίμνες και ποτάμια.
5: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Παρίσι αλλά και το Βερολίνο για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στην κεντρική Ευρώπη. Καταρχάς, ξεκινάμε με την Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Θωμαΐς.
6: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε επίπεδο κρίσης, διαχείρισης κρίσης σύμφωνα με την κυβέρνηση και σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Παρισιού. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα πάρκο το οποίο μένει ανοιχτό 24/24. Κοιμάται ο κόσμος εδώ τα βράδια γιατί είναι ανυπόφορη η ζέστη στα ίδια στα σπίτια. 36 βαθμούς έρχεται το θερμόμετρο μέσα και έξω από τις πολυκατοικίες. Χθες το βράδυ αναμένεται το ίδιο σήμερα το βράδυ. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματιστικά, τα σχολεία δεν έχουν κλιματιστικά. Ο Δήμαρχος του Παρισιού προειδοποίησε ότι θα έχουμε πολλές απώλειες χωρίς να δώσει προς το παρόν αριθμούς για το τι εννοεί όταν λέει πολλά θύματα. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ανακοπές καρδιάς. Είδαμε το αγοράκι που κλείστηκε στο αυτοκίνητο, ακόμα ένα θύμα τέτοιου τύπου ατυχήματος. Και κυρίως η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο Ορσάν 3 που σημαίνει ότι όλα τα νοσοκομεία καλούνται να επαναπρογραμματίσουν όλες τις προτεραιότητες τους για να δώσουν κυρίως περισσότερη προτεραιότητα, συγκεκριμένα τα επίγοντα περιστατικά.
5: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι συνεχίζει η κατάσταση δύσκολη στο Παρίσι. Βλέπουμε ήδη τον Γιώργο Παπά, όπου ήδη είναι στο Βερολίνο, όπου εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και συνολικά στη Γερμανία. Είναι προφανώς πολύ ασυνήθιστη θερμοκρασία για αυτή την εποχή, Γιώργο. Πάει όλα τα ρεκόρ.
7: Ναι, πράγματι. Και μάλιστα το επόμενο τριήμερο αναμένεται να είναι ακόμα δυσκολότερο, διότι αυτή τη στιγμή, Απόστολο, στο Βερολίνο έχουμε 33-34 βαθμούς, αλλά πιάνει 37 βαθμούς και πλέον στην δυτική, κεντρική δυτική και νότια Γερμανία, εκεί που μοιάζει και με την Γαλλία. Και αναμένεται το επόμενο τριήμερο να επεκταθεί αυτό το κύμα καύσωνα και να ανεβούν ακόμα περισσότερο οι θερμοκρασίες και να επεκταθεί και σε όλη τη Γερμανία. Είχαμε σήμερα τους γερμανικούς σιδηρόδρομους που κάλεσαν τους επιβάτες, οι οποίοι δεν πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδέψουν το επόμενο διάστημα, το επόμενο τριήμερο, να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους και μπορούν να ακυρώσουν χωρίς κόστος τα εισιτήρια που έχουν ήδη βγάλει. Είναι και αυτό ένα δείγμα, γιατί περιμένουν ότι θα υπάρξουν προβλήματα σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Και έχουμε βεβαίως και αναβολή, η αναστολή διαφόρων εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους. Και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αυτό το κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουμε τουλάχιστον τις νυχτερινές ώρες πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ισοφαρίστηκε το ρεκόρ θερμοκρασίας 26,2 βαθμούς τη νύχτα. Και μάλιστα, περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες.
5: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και τις μεταρρυθμίσεις εστιάζει την προεκλογική της στρατηγική Νέα Δημοκρατία. Για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής μίλησε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει την αντανακλασία της στο βίντεο του κυβερνώντος κόμματος με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική νίκη του Ιουνίου του 2023 με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε». Το βίντεο με τεχνολογία AI έχει ως πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό και σε αυτό προβάλλεται σε

0: προγράμματα ρυθμίσεων της τελευταίας τριετίας, όπως μειώσεις φόρων, μη κρατικά πανεπιστήμια, ανακαινήσεις στο ΕΣΥ, μεγάλα έργα υποδομής, ολοκλήρωση κτηματογράφησης, παραλαβή πρώτης φρεγάτας Μπελαρά, εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε μια διαφορετική συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο και το ράλι Ακρόπολης.
1: Τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ζαλίζεσαι
2: για το συνοδηγό, ειδικά.
1: Εύκολα. Νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
0: Το πολιτικό διακύβευμα για την αλλαγή του σκηνικού μέσα από την νίκη του Πασόκ στις κάλπες περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News και τον Γιώργο Κουβαρά.
3: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαιρέσεις τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο Πασόκ.
0: Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση.
4: Η διαφθορά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και μάλιστα να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είναι χρέος όλων των προοδευτικών πολιτών, όλων των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για να έλθει η αλλαγή στη χώρα μας. Θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση μέσα στο λαό για την ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
5: Όλα τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται, αλληλοδυσφημούνται, αλλά αδιαφορούν για τα σημαντικά προβλήματα της χώρας που είναι η ακρίβεια, η φτώχεια και η επίλυσή τους.
0: Από την Πτολεμαϊδα, ο Δημήτρης Νατσιός, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Εορδέας και εργαζομένους της ΔΕΗ, τάχθηκε κατά του κλεισίματος της λιγνητικής μονάδας.
6: Να παραταθεί, να συνεχιστεί το υφιστάμενο λιγνητικό καθεστώς. Να δουλέψουν δηλαδή και πάλι τα εργοστάσια για παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας που τόσο ανάγκη έχει σήμερα ο λαός μας.
0: Για λοβιτούρες που γίνονται με τις εκλογικές διαδικασίες μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή στη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Δεν είναι όλα διαδικασία και καθοσπρεπισμός. Είμαι η μόνη κοινοβουλευτική αρχηγός που πηγαίνω στις επιτροπές, που πηγαίνω στη διάσκεψη των Προέδρων, που είμαι πάντα εδώ στην Ολομέλεια και σας ενοχλώ.
8: Με επίκεντρο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Πολιτική Στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλεξή Τσίπρα, αλλά και με φόντο τις αντίθετες φωνές εντός του κόμματος, συνεδριάζει από το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Παντελάκης είναι έξω στα γραφεία της Κουμουντούρου και θα μας δώσει τις περισσότερες, τις νεότερες πληροφορίες.
9: Πληροφορούμε ότι δεν θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Μιας Πολιτικής Γραμματείας, στην οποία επικράτησε εκρηκτικό κλίμα, με τον πρόεδρο να συγκαλεί το κομματικό όργανο, διατηρώντας, κάνοντας μια κίνηση στην κατεύθυνση διατήρησης των πρωτοβουλειών, προκειμένου να εξειδικευθούν τα βήματα σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή με φόντο τη συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Η εσωκομματική αντιπολίτευση από νωρίς όμως φαινόταν έτοιμη να καταθέσει αίτημα για σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής και αλλαγή αυτής της πρόσφατης απόφασης, με επίκεντρο την προετοιμασία του κόμματος και για κάλπη. Ο Σωκράτης Φάμελος ξεκαθάρισε πάντως ότι το κόμμα θα βρίσκεται κανονικά στη Διεθνή Έξεδρα της Θεσσαλονίκης, ότι θα προετοιμαστεί σε αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα και έβαλε κατά των στελεχών που, όπως είπε, δεν έχουν σεβαστεί την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος: δεν νοείται να αποφασίσουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους που μειοψήφισαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας. Στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς επέκριναν με ιδρυμίτητα τις θέσεις του Προέδρου, ανέφερε ο κύριος Παπάς. Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη, δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι καλώς βαδίζουμε προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις. Ο Παύλος Πολάκης, αποχωρώντας πριν από την ολοκλήρωση, γιατί όπως είπε είχε μια υποχρέωση, ανέφερε ότι το αίτημα για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής θα κατατεθεί στη συνεδρίαση σήμερα. Η πληροφορία πάντως που έχω είναι ότι ενδέχεται και να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
8: Γιώργος, ευχαριστώ. Βέλη κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Αβραμόπουλου εξακολουθούν να εκτοξεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι απαντήσεις που έχει δώσει ο κ. Αβραμόπουλος φαίνονται πιστικές. Ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη και ας μην βιαζόμαστε, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Πολιτική κόντρα σε συνέχειες στο σκηνικό της φερόμενης εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο σκάνδαλο Qatargate. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις περικάλυψης ή προνομιακής μεταχείρισης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ακολουθήθηκε κατά τον νόμο διαδικασία. Δεν έγινε καμία προνομιακή μεταχείριση. Έχει δώσει τις απαντήσεις του ο κ. Αβραμόπουλος. Φαίνονται πιστικές. Το αν ισχύει ή όχι αυτό το οποίο λέει θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
2: Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.
11: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος. Χωρίς εκτελεστική.
12: Πάμε δύο όμως.
11: Πώς?
12: Επαμοιβή.
11: Με 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Ναι. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της.
2: Το 2022 κάναμε εσωτερικό έλεγχο, όχι εσωτερική έρευνα, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
13: There's a difference between the two, and at that time, so back in 2022, they had no indication of any breach of the respective provisions, respective the measures. We didn't look into the operation of the NGO as such. That's a whole different matter. That's not for us to look at. That is for the Belgian authorities.
2: Οι αντιπολιτευτικές βολές είναι συνεχείς.
14: Αυτή η κυβέρνηση φαίνεται συνεχώς να πρωταγωνιστεί σε ελέγχους ή σε έρευνες που έχουν να κάνουν με διαφθορά.
15: Πρόκειται για άλλη μια υπόθεση διαφθοράς, στην οποία μπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, άρα είναι υπόλογη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το μόνο που μπορεί να εξάγει η κυβέρνηση των γαλάζιων λαγοκέφαλων είναι η διαφθορά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό της Βενεζουέλας μετά το καταστροφικό σεισμό κοντά στο Καράκας, αναφέρει η ανακοίνωση, και κλείνει. Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσοι επλήγησαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, με στόχο μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Η επιστροφή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα προ-κρίσης επίπεδα και η πτώση τιμών των καυσίμων στην Αγγλία φέρνει και την άρση του πλαφών για τις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια.
3: Οι τιμές στα ράφια θα κρίνουν την τύχη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, με στόχο να υπάρξει εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.
4: Θα πρέπει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος αυτή την περίοδο. Να μειώσουν και τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω. Αλλιώς θα διατηρηθεί το πλαφόν. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι συνολικά επικρατήσει η λογική, είτε τώρα είτε προς το τέλος του καλοκαιριού, θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία.
3: Σύμφωνα με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εάν οι βιομηχανίες αποφασίσουν να μειώσουν τις τιμές τους και οι μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου τροφίμων θα συμμετάσχουν με ένα μικρότερο ποσοστό έκπτωσης, γύρω στο 2-3% ανάλογα με το προϊόν.
5: Τέτοιου είδους πρωτοβουλία έγινε και το 2025. Και υπήρξαν συνολικά 2.000 κωδικοί που συμμετείχαν και το 2024, όπου οι κωδικοί ξεπέρασαν τους 1.300.
3: Το μέτρο της μείωσης των τιμών, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αναμένεται να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Στην αγορά καυσίμων, η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent στα προπολέμου επίπεδα, στα $73 το βαρέλι από το υψηλό των $115 στις 4 Μαΐου, και η πτώση των τιμών στα πρατήρια οδηγούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στην απόφαση να αποσύρει το πλαφόν στο τέλος του μήνα. Προς κατάργηση οδεύει και η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, κάτι που θα φανεί στα πρατήρια από την 1η Ιουλίου.
6: Η αγορά τις επόμενες μέρες μετά από την άρση της επιβολής πλαφών θα συνεχίσει να λειτουργεί άκρως ανταγωνιστικά. Για οποιαδήποτε άλλη τιμή η οποία έρχεται από τα ελληνικά δηληστήρια, δεν είμαστε υπεύθυνοι πρατηριούχοι.
3: Στην Αγγλία οι αμόλυβδοι πωλείται στα 1,925 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνηση στα 1,62 με την επιδότηση των 15 λεπτών, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή για το υγραέριο κίνηση διαμορφώνεται κάτω από το 1 ευρώ το λίτρο.
2: Ανοίγει περίμετρος για την έρευνα υδρογονανθράκων στη Δυτική και Νότια Ελλάδα μετά την σχετική υπογραφή από τον Υπουργό Ενέργειας. Μαζί μας η Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά.
7: Πράγματι, ανοίγει πολύ περίμετρος, θα το δούμε και στο χάρτη, αλλά ας ξεκινήσουμε βλέποντας πού βρισκόμαστε σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν στο θαλάσσιο χώρο, δυτικά και νότια της χώρας, έχουμε αυτά τα 8 οικόπεδα τα οποία έχουν ήδη μισθωθεί από 4 εταιρείες, 2 ελληνικές, 2 αμερικανικές, 72.000 χιλιόμετρα. Κάποια από αυτά έχουν ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες, κάποια άλλα είναι σε πιο πρώιμη φάση. Το οικόπεδο 10 είναι έτοιμο να κάνει και την πρώτη δοκιμαστική. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πόσο διευρύνεται ο χώρος των ερευνών. Βλέπεις το κίτρινο περίγραμμα. Αν είναι 72.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα μπλε κουτάκια, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η έκταση, το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αρκετά μεγάλη, είναι σχεδόν στα όρια με την ΑΟΣ. Βλέπουμε τώρα, έχει βγει και ένα στενό περίγραμμα από τη Λευκάδα μέχρι τα Δικήθυρα, με το πράσινο ανοιχτό χρώμα, αυτό εξαιρείται από τις έρευνες, καθώς πρόκειται για την οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Ιωνίου, για το οποίο περιμένουμε και το προεδρικό διάταγμα πάρα πολύ σύντομα, και θα επιβληθούν φυσικά μέτρα προστασίας. Σε όλο το υπόλοιπο, αυτό είναι 18.000 χιλιόμετρα, σε όλο το υπόλοιπο όμως, η πρόσκληση λέει ότι καλούνται οι εταιρείες, μελετητικές εταιρείες, προκειμένου να χαρτογραφήσουν, να ψάξουν δηλαδή το βυθό, να κάνουν σεισμικές έρευνες, δυσδιάστατες και τρισδιάστατες, ούτως ώστε να έχουμε δεδομένα τα οποία θα μπουν και σε μια τράπεζα δεδομένων, αλλά παράλληλα, αν εντοπιστούν κοιτάσματα στόχοι, με αυτόν τον τρόπο οριμάζουν και νέα οικόπεδα για να γίνουν εξορίξεις στο μέλλον. Παράλληλα, όπως είπαμε, χαρτογραφείται και όλος ο βυθός και αυτός θα μπει σε μια τράπεζα δεδομένων για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο βυθό. Από όταν θα βγει η πρόσκληση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα έχουν 90 ημέρες προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματά τους για μία ή περισσότερες περιοχές.
2: Κατερίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Στο εκτελεστικό συμβούλιο της EBU εξελέγει ομόφωνα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, που αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο.
8: Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της European Broadcasting Union, του ανώτατου διοικητικού οργάνου της EBU. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από την συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στον μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU.
9: Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του στο Executive Board της EBU. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.
8: Η European Broadcasting Union αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.
9: Σε μια εποχή κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη.
8: Κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, επανεξελέγησαν στη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television και η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα. Μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, στο Executive Board εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
0: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: Ερτ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
4: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Να γιάσει το στόμα του τώρα, θα τον παρεξήγησα τον άνθρωπο.
2: Να γυρίσω στην Ελλάδα για το Μάνο.
3: Πρέπει να βρούμε τη μάνα του παιδιού. Να τη ξυπνήσουμε το μητρικό ένστικτο. Μπα και έρθει και το πάρει και τελειώνει.
4: Αφού είναι κάθετο, σιγά μη γυρίσει.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο πάνω μου.
6: Άρεσε αυτά και περίμενε νέα μου. Σε μια εβδομάδα το πολύ θα τον έχω ψήσει.
2: Λυπάμαι, αλλά είμαι αναγκασμένη να ενημερώσω και τον πατέρα σα και τον αδερφό σα.
7: Μισό λεπτό.
2: Θα μου πείτε γιατί ψαχουλεύετε τα πράγματα του κυρίου Μάνου. Το πας ρε φλέκα! Είστε καλά!
7: Το μηχανάκι το κερατό μου!
8: Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου. Αυτό το παιδί όμως, τι νοσήμα...

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλυνες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλυνες.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει πέφτει.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράνης. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Πιν ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
1: Κεφαλικό πατέρα σου, γιατί. Ένας είναι ο πατέρας σου και ένας θα παραμείνει.
0: Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά, κυρίες και κύριοι, έχετε ειδήσεις. Στην Βενεζουέλα μεγάλος σεισμός σε εκατοντάδες τα θύματα. Αργότερα στην εκπομπή μας και θα αυτοδοτηρεδίσουν από τη Βενεζουέλα. Παραμείνετε κοντά μας. Άγγελος Αγγελάτος, σήμερα Πέμπτη και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή Πέμπτη, καλά μπανάκια να κάνετε. Θα έχουμε μερικές βροχοφτώσεις, δεξιά και αριστερά, εντάξει, ο καιρός είναι καλός και πολύ ζέστη. Θερμοκρασία 99 βαθμούς Fahrenheit. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τραγούδια του 2026. Μόνο από το σταθμό σας, Φωνή των Ελλήνων. Και σε διεθνή κάλυψη, όπου και να είστε, ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Και στο Bluetooth και στα αυτοκίνητά σας σε όλο τον πλανήτη.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σας περιμένουμε και πάλι διαφορετικά.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern, Tapos Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
4: Ο μαθητής από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: κλειό ακραίου κάψωνα η Δυτική Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία.
1: Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Pero la réplica fue devastadora. Enormes edificios se vinieron abajo.
3: Μέσα σε διάστημα μόλις 39 δευτερολέπτων, δύο ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις πλήττουν τη βόρεια Βενεζουέλα. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Επίκεντρο, περιοχή κοντά στη μικρή πόλη Σαν Φελίπε, δυτικά του Καράκας. Ο πανικός και οι εικόνες της καταστροφής συγκλονίζουν.
4: Cayeron todo edificio, Dios mío, ay, tiene que haber muerto, Dios mío.
3: Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί. Είναι ο πιο ισχυρός σεισμός στη χώρα εδώ και 126 χρόνια.
5: Que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos. Una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror.
6: I leaned out onto the balcony screaming, "We're trapped. We need help. Please, someone come." We didn't realize there were two aftershocks back to back.
3: Εκατοντάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Ανυπολόγιστος ο αριθμός των αγνοωμένων. Συνεργεία διάσωσης καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων.
7: Justo son las 12:05 de la noche. Todavía hay muchas personas que se mantienen bajo los escombros. Las edificaciones tienen una condición muy delicada, pues por el paso del tiempo, el poco de mantenimiento.
3: Ώρες αργότερα ακούγονται ακόμα φωνές εγκλωβισμένων κατοίκων.
8: Aquí hay tres vivos, aquí hay una señora,
9: se escuchan.
8: Una muchacha.
9: ¿Están hablando?
8: Claro, habla para que te escuchen.
9: ¿Cómo te llamas, hermano?
8: Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari.
3: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην γειτονική συμπρωτεύουσα Καράκας, πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί ως ζώνη καταστροφής.
10: At least 15 buildings have collapsed in that particular state of Λαγκουάιρα. So that is where they're trying to reach as quickly as possible, providing as many emergency services and first responders there.
11: Yo en movimiento fuerte, yo le dije, uno que dije fue nerviosito. Aquí estoy, que me quedé sin auto, aquí estoy. No me queda de otra. Aquí estoy, pero pasó y la broma y...
3: Εκεί βρίσκεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφει την κατάρρευση της οροφής.
12: Ayudamos a sacar a la gente también. Mire cómo está el techo. Todo quedó destrozado.
13: Just behind the big mountain which protects Caracas from the Caribbean, this area is considered the ground zero of the earthquake.
3: Τα δρομολόγια του μετρό και των τρένων στο Καράκας έχουν σταματήσει, ενώ σε πολλές περιοχές του βορρά έχει διακοπεί η ίδρυυση και η παροχή φυσικού αερίου για την πρόληψη πυρκαγιών. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγες σημείωσε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στις προσπάθειες διάσωσης, αναμένοντας βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Ενώ μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.
0: Μέλη της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα μίλησαν στο Earth News και περιέγραψαν πως βίωσαν τον εφιάλτη του εγκέλαδου. Μόλις πέρασε ο πρώτος πανικός, εθελοντές βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν, ενώ εκκλησίες και σχολεία άνοιξαν για να φιλοξενήσουν πολίτες που δεν έχουν πια σπίτι για να μείνουν.

0: mira cómo se recogió el mar, o sea, el mar estaba aquí.
1: Mira, ya
0: mira cómo se está recogiendo.
2: Ήταν νερά της θάλασσας στο Πουέρτο Καβέγιο, στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας, υποχωρούν με ταχύτητα την ώρα του σεισμού, αποκαλύπτοντας μέτρα ολόκληρα από το βυθό της παραλίας, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Earth News. Η ξαφνική αλλαγή του σκηνικού πάγωσε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο έντρομοι. Για τις στιγμές πανικού που έζησαν όταν χτύπησε ο Εγκέλαδος, μίλησαν στο Earth News Έλληνες που ζουν στην Βενεζουέλα.
3: Εκεί μπορούμε να βλέπουμε αυτό το κτίριο που έπεσε. Αυτό ήταν από ένα Έλληνας που κάνει ζωή εδώ στη Βενεζουέλα. Από τα σεισμό έχουν γίνει πολλοί καταστροφές στο Καράκας, Λα Γουάιρα. Εκεί γίνανε τα πιο μεγάλη προβλήματα. Στο αεροδρόμιο είναι τώρα κλειστό γιατί έπεσε το τοίχο.
2: Η 24-όροφη πολυκατοικία, στην οποία διέμενε η Ντίνα Ντονιάδη στην περιοχή Λος Γκράντε Σακάο, είπε στις σοβαρές ζημιές.
4: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετάτζ, ο τοίχος.
5: Ναι.
4: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρεψε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία, και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
2: Σε άλλο βίντεο του Earth News, ένας άνθρας βγαίνει στο δρόμο τρέχοντας από το κτίριο της ελληνικής κοινότητας στη Βαλένσια την ώρα του σεισμού. Στην περιοχή, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έχουν βγει στους δρόμους για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειάζεται.
6: Είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λα Γουάιρα, φεύγουμε προς τη Λα Γουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Πολλοί κόσμος έχουν βγει έξω στον δρόμο και πήγανε στις εκκλησίες και πήγανε σε άλλα σχολεία για να περάσουν τη νύχτα, επειδή για φόβο. Έχουμε την κοινότητα ανοιχτή και είπαμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους Ελλήνες, αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα.
7: Αυτό και έτσι είναι ένα λόγο που ταιριάζουμε ένα άλλο. Επίσης είπε κολαψό, completamente. Hay muchos heridos adentro. Αυτό είναι un desastre. Τώρα venían los próceres de San Bernardín.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην περιοχή Σαν Μαρτίν. Ένα πολυόροφο κτίριο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα, με τις αρχές και τους πολίτες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα χαλάσματα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, όπως λέει στο Earth News, ήταν από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν χτυπήσει τη Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες.
8: Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμό από τότε, από το 1900, λένε.
2: Η μανία του Εγκέλαδου άφησε πίσω τις βαριά πληγωμένες υποδομές και στην περιοχή Πουέντε Βάλβουλα. Από την πρώτη στιγμή οι αρχές και οι αρμόδιοι φορείς απευθύναν έκκληση στους πολίτες να εκενώσουν τα σπίτια τους, ενώ προχώρησαν και στην προληπτική διακοπή του φυσικού αερίου σε πολλά κτίρια. Παράλληλα, σχολεία και εκκλησίες άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους.
9: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών στη Βενεζουέλα, ενώ περίπου 37.000 άνθρωποι, Ντέμι Χατζή, αγνοούνται.
10: Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί και 1.520 οι τραυματίες, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά υπάρχουν 37.000, τουλάχιστον 37.000 αγνοούμενοι. Υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα στην οποία μπαίνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και δηλώνουν τους ανθρώπους τους που δεν ξέρουν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τις 37.000. 250 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τις 10.000. Γίνεται ένας αγώνας με το χρόνο πραγματικά. Οι διασώστες προσπαθούν να βρουν και να απεγκλωβίσουν όσους είναι ακόμα ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια. Ακούν ανθρώπους να φωνάζουν. Είναι τόσοι πολλοί και τόσο βαθιά. Ήταν πολυόροφα κτίρια που δεν μπορούν να προσεγγίσουν όλους τους επιζώντες μέχρι στιγμής. Δίνουν πραγματικά μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να βγάλουν όσους περισσότερους γίνεται ζωντανούς. Τώρα έχουν γίνει 30 μετασεισμικές δονήσεις που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τα σωστικά συνεργεία. Στο Καράκας δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στην πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρουν πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους. Στην περιφέρεια Λαγκουάιρα έχουν καταρρεύσει πάνω από 100 κτίρια, μερικά εκ των οποίων πολυόροφα. Είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Μία γυναίκα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η κόρη της είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμμια μιας 12όροφης πολυκατοικίας, λέει ότι την ακούει να φωνάζει και κανένας δεν πάει να τους βοηθήσει. Είναι τρομερή η καταστροφή που έχει συμβεί. Υπάρχουν ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας, η Ιμπέρια και άλλες. Αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ακυρώσει τις πτήσεις τους προς τη Βενεζουέλα, Ανδρέα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικροαστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 ετών. Όσο για το μέγεθος της καταστροφής, αρκεί να τονιστεί ότι ένα σεισμός 7 Ρίχτερ ισοδυναμεί με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
1: Σε ένα σπάνιο φαινόμενο αποδίδουν οι επιστήμονες τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησαν τη Βενεζουέλα με διαφορά 40 δευτερολέπτων.
5: Υπάρχει περίπτωση να είναι υπερδιατμητικός σεισμός, είναι ότι είναι τόσο μικρός ο χρόνος από τον ένα στον άλλο. Δηλαδή φαίνεται σαν να έφτασε και ξαφνικά να πυροδότησε τον άλλον σεισμό. Και ένα σεισμός πραγματικά 7,2 περιμένεις να έχει διάρκεια περίπου στο ένα λεπτό. Βέβαια οι δύο σεισμοί πρέπει συνολικά, ο ένας ξεκίνησε, ο άλλος να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην περιοχή με αυτόν τον 7,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος λειτουργήσε και ως χαριστική βολή να ισοδυναμεί με έκρηξη περίπου 100 εκατομμυρίων TNT, σύμφωνα με το γεωφυσικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Σαν Διέγκο.
11: Τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε ένα σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μία προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό. Οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων.
1: Η εικόνα από τις καταρρεύσεις των κτηρίων, τα οποία λειτουργούν και ως σεισμογράφοι, αποκαλύπτουν τη σεισμική πολυπλοκότητα στην οποία βρέθηκε η Βενεζουέλα.
12: Εάν ένας σεισμός είναι γειτονικός, επιφανειακός, δηλαδή μικρού βάθους, η δεσπόζουσα κίνηση είναι κατακόρυφη, δηλαδή επηρεάζει χαμηλά κτίρια περισσότερο, υψί συχνά και καταραίουν κατά κορύφος. Τόσο μεγαλύτερη είναι η υποκεντρική απόσταση, τόσο εντονότερη είναι η παρουσία των οριζόντιων ταλαντώσεων. Επομένως υποφέρουν τα ψηλά κτίρια. Εδώ έχουμε την πανδεσία, θα έλεγα, την επιστημονική, τεχνολογική του συγκεκριμένης αυτής περίπτωσης που μπορούμε να δούμε τα πάντα.
1: Μετά τους δύο κύριους σεισμούς έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί.
9: Αλλάζουμε θέμα. Αιματηρή συμπλοκή με θύμα ένα 15χρονο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 άνθρωποι στην πλατεία της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη του ανήλικου με μαχαίρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 4 από τις 14 συνολικά προσαγωγές αναμένεται να μετατραπούν σε σύλληψεις.

0: Εγώ το μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανού Πόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
3: Άκουσα φωνές, ναι.
4: Με τι είναι σαν αυτές, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε βοήθεια?
3: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει, αυτό και όχι για πολλή ώρα.
5: Ο 15χρονος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί με μαχαίρι και σιδερογροφιά στην κατοχή του, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.
6: Υπάρχουν εξέλιξεις στο θέμα, πάμε στον Γιώργο Κοβό.
7: Ανδριάνα, όπως γνωρίζουμε, στη συμπλοκή εμπλέκονται δύο γκρουπ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κάθε γκρουπ αποτελείται από οπαδούς διαφορετικής ομάδας, με τους αστυνομικούς πλέον να βάζουν στο κάδρο και την πιθανότητα των οπαδικών κινήτρων. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί τα 7. Από τους 7 συλληφθέντες, οι 4 είναι οπαδοί της μίας ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι 3 της άλλης ομάδας φαίνεται πως επέβαιναν στο αυτοκίνητο που έφτασε στη Μοιραία Πλατεία. Σε αντίθεση με όσα γνωρίζουμε, γνωρίζαμε μέχρι τώρα, φαίνεται το θύμα δεν επέβαινε στο αυτοκίνητο συγκεκριμένο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι βρισκόταν στο σημείο και ενσωματώθηκε με εκείνους που κατέβηκαν από το αυτοκίνητο. Όσον αφορά στο μαχαίρι που βρέθηκε, αναμένονται αποτελέσματα από τα εργαστήρια στα οποία εξετάζονται. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές εξετάζουν την περίπτωση να μην είναι αυτό το όπλο του εγκλήματος, δεδομένου ότι ο δράστης ισχυρίζεται ότι μετά την δολοφονία πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο, με τις αρχές να το αναζητούν, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να το έχουν εντοπίσει. Κλείνοντας, Αντριάννα, να σου πω ότι ανάμεσα στα ευρήματα των αρχών από το συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πέτρες, γάντια, κράνος και παπούτσια. Αντριάννα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση εμπορίας χαρτικών ειδών και λόγω των έφλεκτων υλικών στο Ηράκλειο της Κρήτης πήρε γρήγορα διαστάσεις. Μάλιστα, Σταυρούλα Κατσουλάκη, απειλήθηκαν και σπίτια.
8: Είχαμε ζημίες σε 3 διαμερίσματα και σε 2 επιχειρήσεις. Βεβαίως η μία επιχείρηση είναι αυτή η αποθήκη χαρτικών υλών από την οποία ξεκίνησε η φωτιά, στον άβριο χώρο της οποίας ξεκίνησε η φωτιά. Και είχαμε και σε μία δεύτερη επιχείρηση η οποία γειτονεύει με την αποθήκη από τα ανατολικά. Είναι ένα κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού και αυτή έχει υποστεί ζημιές. Τώρα όσον αφορά τα διαμερίσματα, είναι δευτέρου και πρώτου ορόφου και αυτά γειτονεύουν από τη βόρεια πλευρά της αποθήκης. Οι φωτιές μπήκαν μέσα στα σπίτια. Έχουν κάψει τα εκνοδωμάτια που είναι από την πλευρά της αποθήκης. Έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Επίσης δεν χρειάστηκε, παρά τους πάρα πολλούς καπνούς που είχε στην περιοχή. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν από όλο το Ηράκλειο μπορούσε να δει κάποιος τους καπνούς που είχαν σηκωθεί εδώ στην περιοχή. Ευτυχώς και το ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα, δεν χρειάστηκε να γίνει η μεταφορά κάποιου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων στην περιοχή. Ο κόσμος βεβαίως καταλαβαίνετε ότι έζησε ώρες μεγάλης αγωνίας, γιατί οι φωτιές ήταν πολύ ψηλά και φοβήθηκαν. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχει πάρα πολλά σπίτια εδώ στην περιοχή, στον Άι Γιάννη το Χωστό, και υπήρχε ο φόβος ότι θα ξεφύγει η φωτιά και ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, περισσότερες ζημιές. Πάντως έχουμε συνεχίσει να υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ πέρα, γιατί φάνανε ζωπυρός πριν από λίγο είχαμε μια τέτοια στην αποθήκη. Ευτυχώς την πρόλαβαν οι πυροσβέστες και θα είναι όλο το βράδυ εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν τέτοια θέματα τα οποία θα προκύψουν. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία εδώ στον δρόμο, στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Είναι ένας από τους πιο βεβαρημένους κυκλοφοριακά δρόμους της πόλης Λευκοσίου και καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και από αυτή την άποψη σήμερα.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Σόι είναι οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε το μεσημέρι στην τεχνητή λίμνη Αόου όταν επιχειρούσε σε φωτιά που μενόταν στον δρυμό της Βάλιας Κάντα και την ώρα εκείνη επιχειρήθηκε να γίνει υδροληψία. Τα δύο μέλη του πληρώματος κολύμπησαν μέχρι την όχθη της λίμνης και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
9: Το ελικόπτερο τύπου Bell 214 ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Πραγματοποιούσε υδροληψία όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φαίνεται να αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στον κινητήρα. Αμέσως έχασε την ισχύ του και κατέπεσε στη λίμνη. Το ελικόπτερο βυθίστηκε σχεδόν αμέσως αφήνοντας στην επιφάνεια της λίμνης συντρίμμια και ίχνη καυσίμων. Τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και να εγκαταλείψουν το ελικόπτερο βγαίνοντας και κολυμπώντας προς την ακτή.
10: Ο πιλότης από ό,τι μου είπε κιόλας, γιατί πήγα πρώτος εκεί πέρα και το μίλησα, προσπάθησε για να εδιάσει. Το πάλεψε ο άνθρωπος, το πάλεψε. Τρία λεπτά και βούτησε μέσα. Το ελικόπτερο ήταν μέσα ακόμα, δούλευε. Δούλευε και μέσα στο νερό για τουλάχιστον για 3 λεπτά προσπαθούσε να σηκωθεί.
9: Βίντεο που εξασφάλισε το Ed News καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το περιστατικό και την επιχείρηση διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος.
11: Από αέρος ελικόπτερο κατευθύνει τους πυροσβέστες που βρίσκονται σε σκάφη της 5ης ΕΜΑΚ στη λίμνη ΑΟΥ για να φτάσουν κοντά στο στίγμα που έχουν οι πυροσβέστες από τη βίαιη προθαλάσσωση του ελικοπτέρου.
9: Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης όπου αρχικά παρασχέθηκαν στους δύο πυροσβέστες οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
12: Ευτυχώς είναι και οι δύο πολύ καλά στην υγεία τους. Πολύ μικρά τραύματα επιφανειακά σε πρώτη τους εικόνα. Μετά από πτώση από ένα ελικόπτερο, ναι, θα πρέπει να παραμείνουν για παρακολούθηση.
13: Το σημαντικό είναι ότι οι δύο νέοι άνθρωποι απόψε θα επιστρέψουν στο σπίτι τους.
9: Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ θα ακολουθήσει επιχείρηση ανέλκυσης του ελικοπτέρου από τον βυθό της λίμνης, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στο περιστατικό.
6: Στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και αμυντικής καινοτομίας βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου διεξάγεται σε συνεργασία με το MIT εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συμπυκνώνει υψηλού επίπεδου υλή για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός.
14: And so now they all have their waypoints to come back towards the dock and they'll start creating their formation and coming back. Okay. And you can see they're all turning around and coming our way.
15: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται, πρωτοπορούν και προσαρμόζονται στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο αυτό η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δημιουργεί προηγμένο εργαστήριο ανάλογο του Εργαστηρίου Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων του MIT για την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας στα σκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού αλλά και του λιμενικού.
14: Public software and an ecosystem that we've developed over 20 years at MIT.
15: Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους στα θέατρα επιχειρήσεων της νέας εποχής.
16: Είναι μόνο η αρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας, η οποία θα έλεγα δρά και ως γέφυρα μεταξύ της τεχνογνωσίας που αναπτύσσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και των αναγκών της πατρίδας.
17: Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
15: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ξαναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα.
16: Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες.
15: Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και εντάσσει στο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων όλα τα σύγχρονα αυτοκινούμενα μέσα όπως Orbiter, Κένταυρος, S100, Αρχίτας, Α900, ταχύπλο σκάφο επιφάνεια VTR, VBAT και Χέρον.
16: Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
18: Ξέρετε από το πόλεμο με την Ουκρανία και με το Ιράν ότι τα drones πλέον κυριαρχούν στη ζωή μας.
15: Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού.
6: Δώρα προς την Τουρκία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας για την παρουσία του στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως αξιοσέβαστο ηγέτη τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ο αντιπρόεδρος Βαν σημείωσε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με την αμερικανική νομοθεσία.
0: Θερμά λόγια επιφύλαξε Ντόναλντ Τραμπ για τον Ταγίπ Ερντογάν λίγες μέρες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος παρασύρει σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.
19: Very strong person, great military. He's a respected man, a respected leader, and he's been a friend of mine.
0: Κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν σκοπεύει να κάνει κάποιο δώρο στον Τούρκο πρόεδρο, εγκρίνοντας την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών και των μαχητικών F-35.
19: I think so. Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he's a strong member of NATO. Yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
0: Στην ερώτηση τι όρους πρέπει να πληρεί η Τουρκία για να πάρει τα εξελιγμένα αμερικανικά μαχητικά, ο Τραμπ παρέπεμψε στον αντιπρόεδρο Βάνς, που υπενθύμησε νομικούς περιορισμούς που θέτει το Αμερικανικό Κογκρέσο.
20: Well, I know that Pete and the entire team are reviewing this right now because there are certain things that we have to certify that have happened in order to comply with American law. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course, we'll announce that when we have that.
0: Η παροχή αμερικανικών κινητήρων στην Άγκυρα, που η Τουρκία προορίζει για το εγχώριας κατασκευής μαχητικό ΚΑΝ, μπορεί να εξομαλύνει τις τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία και την προμήθεια του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Οι κυρώσεις εξακολουθούν να αποκλείουν την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35.
21: Υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος.
0: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου.
6: Στη δίνη του φωνικού καύσωνα συνεχίζει να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη. Στην Ισπανία 212 θάνατοι καταγράφηκαν τα τελευταία 4-24 ώρα. Τις πιο θερμές μέρες της ιστορίας της βιώνει η Γαλλία. Στα ωριά τους Ιταλία και Βρετανία, ενώ ακραίες είναι οι θερμοκρασίες σε Τσεχία και σε Γερμανία.
22: Η Δυτική Ευρώπη βράζει.
23: That deadly heat wave melting records across Western Europe and it's about to get worse as brutal new highs hit the region.
22: Πάνω από 101 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, με τη Γαλλία να καταγράφει την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της και τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι.
24: Tonight France is one of the hottest places on earth, hotter than 99% of the planet, including parts of some of the hottest deserts.
22: Ντόπιοι και τουρίστες υποφέρουν, ενώ στους πρόχειρους καταβλισμούς των προσφύγων στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας η κατάσταση είναι δραματική. Τα νοσοκομεία ασφυκτιούν από περιστατικά θερμοπληξίας, αλλά και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλύτερη.
25: Les trois quarts des services, il fait plus de 35 degrés dans les chambres. Les agents et les patients, du coup, n'ont pas de fontaine à eau, n'ont pas de bouteille d'eau.
22: Και η λίστα των νεκρών μεγαλώνει. Ένα τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην πόλη Σεγκρατιέν στα προάστια του Παρισιού.
26: L'enfant visiblement s'est réveillé, s'est levé lui-même de sa sieste. Ouais. Il a, selon les estimations, échappé à la surveillance pendant 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, il est allé dans la voiture. Il s'est mis à l'arrière de la voiture et la sécurité enfant l'a empêché de ressortir.
22: Καμίνη και η Ισπανία. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Ανταλουσία στο νότο έως την Κανταβρία στο βορρά. Ενώ τις τελευταίες 4 ημέρες τουλάχιστον 212 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα.
27: Ho toccato quasi 50 gradi in Europa negli ultimi anni. Potrebbe succedere, verosimilmente succederà, che questa barriera verrà oltrepassata. Se succederà quest'estate o l'estate prossima, fra due anni, questo è ancora un po' presto per dirlo.
22: Απαραίτητο το παιχνίδι με το νερό στα βρετανικά σχολεία. Η χώρα δοκιμάζεται με τα σαραντάρια να εμένουν στο Λονδίνο και στα νοτιοανατολικά, ενώ καταγράφει και η θερμότερη νύχτα Ιουνίου στην ιστορία της Βρετανίας.
1: They've got a station that has sunscreen, spare hats. They've got lots of water stations around the school.
2: The vents are always open in the class and you're allowed your water near your desk and you can drink anytime you want.
22: Στο κόκκινο και η Τσεχία. Άλογα δροσίζονται στον ποταμό Μπερούγκα της Πράγας με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά 18 βαθμούς τις συνήθεις για την εποχή θερμοκρασίες. Ο ακραίος καύσωνας ταλανίζει και τη Γερμανία. Οι πολίτες καλούνται να περιορίζουν τις εργασίες τους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ απαγορεύεται η κολύμβηση σε λίμνες και ποτάμια.
6: Συνδεόμαστε με το Παρίσι και τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Ο υδράργυρος έδειξε 41 βαθμούς Κελσίου. Και λόγω της υγρασίας η κατάσταση είναι πραγματικά αφόρητη, δεν έχει καμία σχέση με τους 40 βαθμούς όπως είναι εδώ στην Ελλάδα.
3: Καμία σχέση, καμία σχέση πρώτα για την υγρασία όπως είπα.
4: Μετήχαμε ποτέ στον πόλεμο του Ιράν.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ντέμι. Στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και τις μεταρρυθμίσεις εστιάζει την προεκλογική της στρατηγική Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στο

0: Το βίντεο με τεχνολογία AI έχει ως πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό και σε αυτό προβάλλεται σειρά μεταρρυθμίσεων της τελευταίας τριετίας, όπως μειώσεις φόρων, μη κρατικά πανεπιστήμια, ανακαινήσεις στο ΕΣΥ, μεγάλα έργα υποδομής, ολοκλήρωση κτηματογράφησης, παραλαβή πρώτης φρεγάτας Μπελαρά, εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε μια διαφορετική συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο και το ράλι Ακρόπολης.
1: Τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός, να οδηγώ αγώνων, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα. Ζαλίζεσαι.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ζαλίζεσαι αρκετά.
2: Για το συνοδηγό, ειδικά.
1: Εύκολα, νομίζω θα έπρεπε τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
0: Το πολιτικό διακύβευμα για την αλλαγή του σκηνικού μέσα από την νίκη του Πασόκ στις κάλπες περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News και τον Γιώργο Κουβαρά.
3: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαίρεση τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο Πασόκ.
0: Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση.
4: Η διαφθορά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και μάλιστα να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι χρέος όλων των προοδευτικών πολιτών, όλων των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για να έλθει η αλλαγή στη χώρα μας. Θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση μέσα στο λαό για την ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
5: Όλα τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται, αλληλοδυσφημούνται, αλλά αδιαφορούν για τα σημαντικά προβλήματα της χώρας που είναι η ακρίβεια, η φτώχεια και η επίλυσή τους.
0: Από την Πτολεμαϊδα, ο Δημήτρης Νατσιός, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Εορδέας και εργαζομένους της ΔΕΗ, τάχθηκε κατά του κλεισίματος της λιγνητικής μονάδας.
6: Να παραταθεί, να συνεχιστεί το υφιστάμενο λιγνητικό καθεστώς. Να δουλέψουν δηλαδή και πάλι τα εργοστάσια για παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας που τόσο ανάγκη έχει σήμερα ο λαός μας.
0: Για λοβιτούρες που γίνονται με τις εκλογικές διαδικασίες μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή στη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Δεν είναι όλα διαδικασία και καθοσπρεπισμός. Είμαι η μόνη κοινοβουλευτική αρχηγός που πηγαίνω στις επιτροπές, που πηγαίνω στη διάσκεψη των Προέδρων, που είμαι πάντα εδώ στην Ολομέλεια και σας ενοχλώ.
0: Για τις πολιτικές του επιδιώξεις μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
8: Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα, στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και να κυβερνήσει τον τόπο.
9: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε Δημήτρη Γκάτση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Ακριβώς, Αντριάννα, ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στέκεται δεικτικά απέναντι στις αναφορές του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζει την φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου με μειώσεις φόρων για όλους και προσθέτει χαρακτηριστικά. 3 είναι τα ενδεχόμενα. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Αντριάννα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ. Με επίκεντρο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για πολιτική στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με φόντο τις αντίθετες φωνές μέσα στο κόμμα, συνεδρίασε από το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παντελάκη για το ρεπορτάζ. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
11: Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και είναι θέμα χρόνου πλέον, πιθανώς έως αύριο, να κατατεθεί το αίτημα από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδεύοντας το αίτημα αυτό και με τον αναγκαίο αριθμό.

0: αριθμό υπογραφών, όπως λένε. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να οριστεί ο χρόνος της συνεδρίας εντός 15 ημερών, όπως προβλέπει το καταστατικό. Το κλίμα στη συνεδρία ήταν εκρηκτικό. Ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, επιδιώκοντας να διατηρήσει πρωτοβουλία κινήσεων έναντι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης Παπαδούρου Πολάκη, συγκάλεσε το κομματικό όργανο για να αναφερθεί σε βήματα υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και συμπόρευσης με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα βρίσκεται κανονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έβαλε κατά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας: «Δεν νοείται να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη μέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους που μειοψήφισαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας». Δεν έμεινε διόλου ικανοποιημένη η πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και αυτό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και μάλλον επιτάθηκε και από την εξέλιξη που αφορά σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην απόψινή τηλεοπτική συνέντευξή του. Ζητούν λοιπόν άμεση σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία θα επιδιώξουν να φέρουν στο επίκεντρο την προετοιμασία του κόμματος για εκλογές. Στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς στη συνεδρίαση επέκριναν με δρυμύτητα όσα ανέφερε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος. Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη, δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι καλώς βαδίζουμε προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις. Ενώ ο Παύλος Πολάκης σε δήλωσή του αποχωρώντας από τη συνεδρίαση αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν όταν η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλώνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμματα και ενεργεία βουλευτές, να επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στα περί ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση.
2: Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για να σύνθεση του χώρου.
1: Με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, στην αίτηση που συνοδεύει την προσφυγή του, το χαρακτηρίζει ασαφές ως προς τον τόπο, τον χρόνο και την τέλεση των αξιόπινων πράξεων και στους δύο αυτούς άξονες και μάλιστα υποστηρίζει ότι λείπει η προηγούμενη εθνική δικαστική απόφαση του Βελγίου, στην οποία βασίστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα.
3: Ναι, συνεχίζει να αρνείται τις βάρος του κατηγορίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απορρίπτοντας τις ζητιάσεις των βελγικών αρχών που στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και τις κατηγορίες που του αποδίδουν. Έτσι λοιπόν, με προσφυγή που αναμένεται τυπικά να καταθέσει αύριο το πρωί ενώπιον της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αβραμόπουλος ζητάει να ακυρωθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος του. Αρνείται καθ' ολοκληρίαν τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αμφισβητεί την νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Συγκεκριμένα, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος υποστηρίζει ότι στο δικαστικό έγγραφο της ανακρίτριας Βρυξελών δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ούτε ο χρόνος, ούτε ο τόπος, αλλά ούτε και οι συνθήκες τέλεσης των αξιόπινων πράξεων που του αποδίδονται. Επιπλέον, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται με επάρκεια η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο θα έπρεπε να στηριχθεί προκειμένου να βγει, να εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος του, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όπως πληροφορούμαστε, η προσφυγή του κ. Αβραμόπουλου έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Βουλή. Για τυπικούς λόγους, επειδή είχε κλείσει το πρωτόκολλο, την κατέθεσε αργά η πλευρά του κ. Αβραμόπουλου, αύριο αναμένεται και τυπικά να κατατεθεί η προσφυγή ενώπιον της εισαγγελίας αφετών της Αθήνας και του Αρείου Πάγου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τους Ευάγγελο Μπακέλα, Βάσο, Βασίλη Φλωρίδη και Μαρία Γκανέ προτείνει Κώστα Κωνσταντόπουλε η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο προηγούμενος θα συνταξιοδοτηθεί σε λίγες μέρες.
4: Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα συνταξιοδοτηθεί το επόμενο χρονικό
5: διάστημα. Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ισοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
6: Και τον κύριο Ντογιάκο και την κυρία Αδηλίνη και τον κύριο Τζαβέλα που έχουν παρέμβει απροκάλυπτα σε όλες τις ποινικές υποθέσεις.
1: Σε δύο άριστους της επιστήμης απονεμήθηκαν φέτος τα δύο βραβεία ποδοσάκι για το 2026, τα οποία παρέδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Πινελόπη Κουγιανού στον τομέα των κοινωνικών επιστημών ως κορυφαία ερευνήτρια στο πεδίο του παγκόσμιου εμπορίου και στον Χρήστο Παπαδημητρίου, γκουρού των υπολογιστών, των logistics, στον τομέα των τεχνολογικών επιστημών. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην αξία της αριστείας.
7: Δεν αρκεί να είμαστε απλώς άριστοι. Πρέπει κάθε μέρα αυτό όχι μόνο να το επιβεβαιώνουμε, αλλά και να το υπερβαίνουμε. Δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει αυτό να μας τρώει μέσα μας. Το πώς θα γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Γιατί μόνο έτσι όλοι μαζί θα χτίσουμε μια χώρα που θα έχει μέλλον αντάξιο της ιστορίας της. Ο φθόνος είναι μια πανάρχια ελληνική κακουχία η οποία πυροδοτεί τον διχασμό, πυροδοτεί την τοξικότητα και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και εμποδίζει, καθώς υπονομεύει την αναγνώριση, εμποδίζει τη μίμηση και την άμυλα.
1: Σε τραγωδία λίγο έλειψε να εξελιχθούν οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση του Μεξικού στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που πανηγύριζε μετά την νίκη επί της Τσεχίας. Θα μας πει περισσότερα η Γεωργία Κρυμπάρτη.
8: Και η σοκαριστική στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Ένα όχημα για άγνωστο λόγο βρίσκεται μέσα στο πλήθος, το οποίο έχει βγει στον δρόμο για να πανηγυρίσει. Είναι περικυκλωμένο από μία ομάδα ατόμων και για άγνωστο λόγο ξαφνικά επιταχύνει. Πάνω στο πλήθος με τεράστια φόρα. 17 άτομα έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. 17 οι τραυματίες. Είδαμε ανθρώπους με αίματα. Έπεσε με τεράστια φόρα πάνω στο πλήθος. Ο οδηγός έχει συλληφθεί και δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Executive Board της European Broadcasting Union εξελέγει ομόφωνα ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο.
9: Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της Γιάννη Παπαδόπουλου στο Executive Board της European Broadcasting Union, του ανώτατου διοικητικού οργάνου της EBU. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από την συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στον μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU.
10: Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του στο Executive Board της EBU. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.
9: Η European Broadcasting Union αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.
10: Σε μια εποχή κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη.
9: Κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, επανεξελέγησαν στη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television και η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα. Μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο στο Executive Board εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια στάθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Καγκάτσης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την κριτική έπειτα από την απόφαση του 23χρονου μεσοπιθετικού να μην είναι παρόν στις προσεχείς υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
11: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πήρε θέση στο θέμα που δημιουργήθηκε με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα για οικογενειακούς λόγους. Ο Μάγκης Γκαγκάτσης υπερασπίστηκε τον 23χρονο διεθνή επιθετικό του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τα σχόλια που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη απόφασή του και τόνισε ότι οι πόρτες της εθνικής παραμένουν ανοιχτές για τον Κωνσταντέλια.
12: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν.
11: Συγγενείς και φίλοι και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκόνια στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς, όπου έγινε η κηδεία του παλέμαχου ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια του λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο Τάκης Γκόνιας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο Λιβαδιακό, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε δύο διαφορετικές περιόδους. Αγωνίστηκε επίσης στον Πανελλιακό, τον Πανιόνιο, τον Ηρακλή, τη Μεσίνα, την Κροτόνα και τη Σπόρτινγκ Γιχών, καταγράφοντας 270 συμμετοχές και 36 γκολ. Είχε επίσης δύο συμμετοχές με ένα γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Ως προπονητής πέρασε από τους πάγκους της Λιφάδας, της Επισκοπής, της Καλυθέας και των Αιγυπτιακών Ουάντι Ντέγκλα και Πύραμιτς. Στο κλίμα της επικαιρότητας, η ΠΑΕ Ηρακλής, που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, καλεί τους φίλους του Γυρεού να αγοράσουν εισιτήρια για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, τονίζοντας την ανάρτησή της στα social media. Ο Λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες. Εσύ ακόμα δεν έφτασε στο Καφτατζόγλιο. Πάρε το διαρκεία σου εχθές.
1: Στον πάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα κάθεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στεναχωρημένοι είναι οι φίλοι των Milwaukee Bucks μετά την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat και το εκφράζουν αφήνοντας λουλούδια και αναμνηστικά μπροστά από τοιχογραφία του, με τον ίδιο να απαντά με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ο Χάρης Γιαννόπουλος με ένα συγκινητικό βίντεο ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το επαγγελματικό μπάσκετ.
13: Για άλλα τρία χρόνια στον Ολυμπιακό θα παραμείνει ο κορυφαίος των κορυφαίων προπονητών του. Γιώργος Μπαρτζόκας και αδελφοί Αγγελόπουλοι συμφώνησαν για κοινή πορεία μέχρι το 2029.
14: Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του είναι δεδομένη. Ισχυρή και έχει κερδιθεί με έργο, με ανθεκτικότητα, με συνέπεια, αλλά και με αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους.
13: Ο τρεις φορές καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη και πρωτομάστορας 14 τροπέων του Ολυμπιακού παραμένει στην Ιθάκη του.
11: Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμα περισσότερες.
13: Έπειτα από τις αποχωρήσεις Πίτερ Σκεφάλ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και το τέλος της συνεργασίας με τον Σακ Μακίσικ.
15: Πάντα αναρωτιόμουν πότε θα έρθει αυτή η στιγμή.
13: Ένα μήνα πριν τα 37, ο Χάρης Γιαννόπουλος, έχοντας φορέσει πλινάρι όλες τις φανέλες των μεγάλων ομάδων, είπε αντίο στο μπάσκετ. Την πρώτη του συνέντευξη στα μέσα δικτύωση του Παναθηναϊκού έδωσε ο Μουστάφα Φαλ. Μίλησε για τον ρόλο του Ομπράντοβιτ στην απόφασή του.
16: I need to be in a competitive team, so it's a new opportunity for me. My goal is to win Euroleague. I think when you go to this kind of team, it's always a goal.
17: Όλα κινούνται γρήγορα στο NBA και ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει γυρίσει σελίδα. Ο Greek Freak παρακολούθησε αγώνα NBA γυναικών στο Las Vegas, παρέα με όλη την οικογένεια, αλλά δεν έμεινε μόνο στην αναψυχή. Έκανε και την πρώτη προπόνηση με τον νέο συμπαίκτη στο Μαϊάμι, τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Τι Αντετοκούμπο, τι Αντεμπάγιο. Κατά το τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Στο Μιλγόκι, οι θαυμαστές του Γιάννη έχουν δημιουργήσει με αφίσες αναμνηστικά ζωγραφιές ένα χώρο που μοιάζει με τέμενος λατρείας. Ο Γιάννης μπήκε στο post, σχολίασε και όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ε, παιδιά, είμαι ακόμα ζωντανός.
18: Τώρα η Ακρόπολης διεξάγεται μέχρι τις 28 Ιουνίου με τη δράση να επιστρέψει στον Κορινθιακό μετά από μια δεκαετία. Ο Σεμπαστιάνος Γιέ ήταν ο νικητής της υπερειδικής που άνοιξε την αυλαία του Ράλι των Θεών και παρακολουθήσατε απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
19: Αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι συνεχώς τη βελτίωση του ελληνικού αθλητισμού σε όλα τα αθλήματα, τη μεγέθυνσή του, την ποιότητά του και την ανταγωνιστικότητά του, χωρίς βία, συνεχώς μία προσπάθεια. Μία μάχη για τον αθλητισμό που αξίζει, μία μάχη απέναντι στη βία, στην τοξικότητα, να φέρουμε τον κόσμο στον αθλητισμό.
20: Και είμαστε χαρούμενοι γιατί από εδώ και για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικότερα του αθλητισμού, η περιφέρεια Αττικής εκπέμπει φως, εκπέμπει διάθεση να τονίσει το πόσο σημαντική είναι η χώρα μας και στην φιλοξενία μεγάλων events.
18: Με πρωταγωνιστούν Βινίσιους και τον Νεϊμάρ να επιστρέφει, η Βραζιλία επικράτησε άνετα της Σκωτίας και εξασφάλισε την πρόκληση στους 32 του Μουντιάλ. Στις 11 το Εκουαδόρ έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στη Γερμανία, αναμέτρηση που θα μεταδώσει απευθείας στο ΕΡΤ 2 Sport. Την ίδια ώρα από την ΕΡΤ 1 μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ανάμεσα στο Κουρασάο και την ακτή Λεφαντοστού. Σε λίγα λεπτά στις 10 όλα τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εκπομπή Ώρα Μουντιάλ.
21: Πρώτη στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία νικώντας 3-0 τη Σκωτία.
22: Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το pressing αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στο γκολ. Κάνει τριπλά. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται.
21: Ο άσος της Ρεάλ διπλασίασε με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Πλασέ του Κούνια 3-0 για τη Σελεσάο στο 60. Μαρόκο Αϊτή 4-2 με βασικό τον Ελκα Αμπί. Αυτογκολ του Μπουνού 1-0 για την Αϊτή στο 10. Ο Χακίμι ισοφάλισε στο 39. Βολίδα του Ισιντόρ 4 λεπτά αργότερα και 1-2. Ο Σαϊμπάρι έφερε το μάτς στα ίσια αμέσως μετά. Ραχίμι και 3-2 για το Μαρόκο στο 78 λεπτό. Το σκορ έκλεισε ο Γιασίν στο 89. Πρώτος όμιλος 3-3 για το Μεξικό που νίκησε 3-0 την Τσεχία. Αποθέωση για τον Οτσόα που πέρασε στο μάτς στο 78 στο έκτο μουντιάλ της καριέρας του.
23: Τσάβες μπαίνει στην περιοχή, τετατέτ, το Τσάβες πλασάρει, 1-0 το Μεξικό.
21: Προβολή του Κινιώνες 2-0 στο 61. Το τρίτο γκολ ο Φιδάλγο στο 1-24 λεπτό. Στους 32 με αντίπαλο τον Καναδά πέρασε η Νότιος Αφρική κερδίζοντας 1-0 την Νότιο Κορέα.
24: Τώρα θα πάρει την μπάλα, όχι είναι ο Μασέκο, θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 63 ο Ταπέλο Μασέκο.
21: Πρώτη στον δεύτερο όμιλο η Ελβετία νικώντας 2-1 τον Καναδά.
25: Το γύρισμα πέρασε μπάλα είναι μόνο στον Μπάργκας, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης.
21: Ο Μαντζάμπι έκανε το 2-0 στο 57. Προβολή του Ντέιβιντ 2-1 στο 76 λεπτό. Βοσνία, Κατάρ 3-1.
26: Αλαϊπέκοβιτς απέφυγε δύο αντιπάλους, ο Αλαϊπέκοβιτς. Το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0.
21: Το 2-0 έγινε στο 34 μετά από γύρισμα του Τζέκο και αυτογκόλ του Αμπουνάντα. Χασάν Ελ Χαϊντούς και 2-1 στο 42. Το τελικό 3-1 ο Μάχμιτς στο 80 λεπτό.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Έρχεται ο Γιώργος Σκιαδή μας με την εκπομπή Διατάφτα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο, περιορίζονται βροχές το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Καβοντόρο και 7 η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γυρόρινα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο ρηπές και 8 η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Εγκράτων.

ήταν η Χριστιανά με κρατήρια. Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Η Latios Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Τραγούδι Ούζο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς.

Αμένει οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους σου μονάχα και εσύ δεσμείς. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια να οικοτρεύουμε. Μανώλης Αγγελόπουλος.

Ναι, τα ίδια λέγατε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα παλιά και νέα τραγούδια.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στην εκπομπή μοντέρνα τραγούδια χριστιανά. Εσύ που με αγαπάς.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Θέμης Αδαματίδης.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Έλα στην Αγκαγάλα.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γιώργος Κινούσης. Ας τραγουδήσουμε.

Όντως Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από το Α έως το Μέλλα, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks.

Music Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα 4 και 54 λεπτά, καλό δίγημα, ελεύθερη γνώμη σε λίγο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. αδιούχος από το state της Φλόριντας. Όντως Ρούφιν, στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σωστά, 35 χρόνια. Πώς πέρασαν τα 35 χρόνια. Αλλά και κρουαζιέρες, δεν μπορώ, είμαι, όπως λένε και τα ίδια τα κρουαζερόπλια, είμαστε υπ' αριθμό 1 κρουαζιέρα, ελληνικές κρουαζιέρες. Επίσης, ετοιμάζω και άλλες εκπλήξεις. Ετοιμάζω κρουαζιέρα για τη Βραζιλία, Ουραγουάι, Παραγουάι, Ρίο ντε Τζανέιρο, Σάντος και Μπόνος Άιρες. Θα είναι λίγα και ακριβούτσικη, αλλά αξίζει τον κόπο. Θα τα ανακοινώσω πότε θα είναι αυτά. Επίσης θα είναι περίπου 12 ή 15 μέρες κρουαζιέρα αυτή. Ετοιμάζω και πάλι και άλλη και η δεύτερη μας κρουαζιέρα που θα γίνει στην Ελλάδα. Αλλά εκεί δεν θα έχω ζωντανή μουσική μέσα στα καράβια, γιατί θα έχουμε μουσικές συνεχώς που θα βγαίνουν στα λιμάνια. Εκεί θα σας περιμένω με τα όργανα. Όπως κάναμε στην Κεφαλονιά, μια κρουαζιέρα Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά εδώ και 3 χρόνια, και ήταν και το κόρνο και 500 άτομα, όλοι οι Αμερικανοί. Πώς πουλήθηκε αυτή η κουρασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τους άρεσε γιατί μέσα στο εισιτήριο ήταν όλα. Τα φαγητά που θα τρώνε στα εστιατόρια, τις μπύρες, τα ποτά τους, όλα. Αλίμετε, να πήρε τόσο θέλετε μέσα στα εστιατόρια και τα πάντα. Όχι στο καράβι, αλλά στα εστιατόρια. Και η τιμή ήταν όλα μαζί, αεροπορικά εισιτήρια, την κουραζιέρα, τα πάντα και τα γλέντια έξω με μουσική και χορευτικά συγκροτήματα. Έχει πολλή δουλειά αυτή η κουραζιέρα, την ξανακάνω πάλι αυτή στην Ελλάδα και αυτή τη φορά θα πάω και εγώ μαζί. Δεν ξέρω για πότε, για τον χρόνο λέω να κάνουμε κάτι για αυτή την κουραζιέρα. Το καλοκαίρι θα είναι κιόλας ή κατά τον τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Καλησπέρα στην Κύπρο, γεια σας, καλησπέρα στην Ελλάδα μας, ξέρω ταλαιπωρήστε, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια, εγώ σας λέω το εξής, μη σας ενδιαφέρει για τίποτα, πηγαίνετε να πάρετε τον ύπνο σας καλά και μη ακούτε τις βλακίες και τα σαμποταρίσματα τα οποία γίνονται καθημερινά, αγαπητοί φίλοι, που κουβεντιάζουμε για πολύ σαμποτάρισμα για την Ελλάδα και για τον τουρισμό της. Η Τουρκία είναι πρώτη, τα Σκόπια δεύτερη και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που χάνουν, όπως παραδείγματος χάρη η Γαλλία χάνει τουρισμό. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι εξίσου εχθροί της Ελλάδος για τον τουρισμό της Ελλάδος. Όπως και η Τουρκία συνεχώς χάνει, η Τουρκία και συνεχώς προσπαθεί να μας μειώσει με οποιοδήποτε τρόπο. Βγαίνουν πολλά και διάφορα στη φόρα, αγαπητοί φίλοι, που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Αλλά σας λέω, μην φοβάστε τίποτα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ποτέ δεν πεθαίνει, μην το ξεχνάτε. Ούτε τα παιδιά σας πεθαίνουν, ούτε τα γόνια σας, ούτε τα δισεγονά σας. Διότι αυτά μπορεί εσείς κάλλιστα να τα καθοδηγήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσουμε την ταυτότητά μας. Διότι βλέπουμε σήμερα και σε εκκλησίες και σε οργανώσεις και σε σωματεία και σε κάποια καινούργια σωματεία που έχουν ανοίξει, τα οποία λένε ότι είναι ελληνικά, και κάποιες ομοσπονδίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον George Soros. Αλέξανδρε, δεν μου στέλνεις και με ένα καλά εκατομμύριο εδώ στο σταθμό? Κοιτάζω πίσω να δω, έχω, εντάξει πάμε, παίρνω από το Ισραήλ όλα εκατομμύρια. Από σιωνιστές παίρνουμε, από κυβερνήσεις, από κόμματα, σοσιαλιστές, κομμουνιστές. Τι είπα, σοσιαλιστές, κομμουνιστές? Ω Παναγίτσα μου, τι έγινε αυτό πάλι σήμερα? Κάτσε, γιατί έχω ντοκουμέντα. Έχω. Βρε, εσύ το μαγαζάκι πάει. Κατέρευσε. Το μαγαζί κατέρευσε. Τσαλίκι, έλα πάμε στο μαγαζί. Πού είσαι να μας πεις το τραγούδι σου? Περιμένετε, γιατί έχω εξελίξει σήμερα. Με ποια άλλη, τι κάνει νιαόνια ως τα κεραμίδια. Αυτή λέει η μαυροφόρα χείρα, σαν και την κομμουνίστρια μαυροχώρα, μαυροφόρα χείρα του Φίσαν, που έβγαζε τα χειρότερα ραπίστικα τραγούδια εναντίον στα αγόρια μας και στους αεροπόρους μας και τους αποκαλούσε όλους ομοφιλόφιλους του Τέξας. Τα ξεχάσατε αυτά? Και σήμερα εσείς ήδη της δώσατε βήμα, της κομμουνίστριας αυτής, να παίρνει και 2-3 εκατομμύρια το χρόνο γύρω, έτσι σαν αποζημίωση, και να του βάλετε και αυτού του τρελού ολόκληρο άγαλμα. Το μεταξά το ρίξε στα σκουπίδια. Τον Παρθενώνα να τον κρεμίσετε. Για εσάς ο Σοκράτης δεν είναι τίποτα. Και υπογράφετε και από πίσω και λέτε ότι ο Οδυσσίας ήταν μαύρος. Σε λίγο να πάρω κι εγώ ένα πινέλο, να βαφτώ κι εγώ μαύρος και να λέω κι εγώ είμαι μαύρος σαν τον Οδυσσέα. Έτσι θα με καταντήσετε? Ρε, τι τρελά έχετε. Καλημέρα στην... Άγγελε, ξέχασα στην Αυστραλία, γιατί δεν μας ξεχνάς? Όχι, δεν σας ξέχασα. Δεν ξεχνάω κανέναν. Καλημέρα στα παιδιά στην Αυστραλία, σε όλους και σε όλους, στην αγάπη μου από την Ηλιόρουστη και στη Φλόριδα. Θερμοκρασία 103 βαθμούς Φαρενάιτ σήμερα, εδώ στο στούντιο απ' έξω. Προηγουμένως ήμουν στο αεροδρόμιο και πήρα κάποιους φίλους που ήρθαν 4 η ώρα και τους άφησα στο ξενοδοχείο δίπλα. Ήρθαν από το Μοντρεάλ. Θα περάσουν για το καλοκαιράκι τους εδώ. Καλωσορίζω όλους τους τουρίστες στη Φλόριδα που έχουν έρθει από άλλα μέρη. Επίσης θα έχουμε και το καλοκαίρι κάποιες εκπλήξεις, καλλιτέχνες που θα έρθουν από την Ελλάδα στο Τάμπα Μεγέρεα. Μην ξεχνάτε, ο σταθμός είναι η ζωντάνια του ελληνισμού και του ελληνικού τραγουδιού στη Φλόριδα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Καστελόριζο λέει στα Δωδεκάνησα κινδυνεύει να γίνει τουρκικό. Κάλεσε τον πρόεδρο του Republican Overseas. Σήμερα του μίλαγα και έχω να παρουσιάσω κάτι σήμερα. Του Τζόναφερ, μου έστειλε ο Τζόναφερ τα πάντα και έκανε ωραίο ρεπορτάζ. Θα το παρουσιάσω αργότερα, αλλά θα τον έχω τη Δευτέρα. Το Τζόναφερ, γιατί θα έχω κάποια άλλη εκπομπή σήμερα στο σταθμό μας. Χθες το βράδυ, αγαπητοί φίλοι, ο Τάπος Πρινς, συγγνώμη γιατί με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα σήμερα και από Ελλάδα και δεν ξέρω που λείπουν πολλοί φίλοι, ότι γιατί ρε Άγγελε κάνατε τη συνεδρίαση της παρελάσεως, λέει, καλοκαιριάτικα, λέει, στα μέσα του καλοκαιριού 15-22, πόσο έχουμε, 24 Ιουνίου. Συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Προέδρου μας, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ούτε ο Πρόεδρος φταίει, ούτε εγώ φταίω, ο ταμείας φταίει. Λέω την αλήθεια. Έχουμε ένα ταμεία ο οποίος δεν ξέρει να κάνει λογαριασμούς. Ξέρεις τι να έχεις ταμεία στη μία μεγάλη οργάνωση που έχει χρήμα στα χέρια της και δεν μπορεί να ξεχωρίσει, ρε παιδί μου. Καλός ο άνθρωπος, οικογενειάρχης, τον αγαπάμε, αλλά πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η προσωπική μου, σαν ξέρω με τις περάσεις, πρέπει να φύγει αυτός. Το είπα και στον πρόεδρο, αλλά δεν είχαμε χτες άτομα αρκετά για να ολοκληρωθεί, ας πούμε, και να γίνει η συνεδρίαση κανονικά, γιατί όλοι λείπουν. Είχαμε 11 μονάχα αντιπροσώπους, σωματεία δηλαδή, 11 σωματεία που εμφανίστηκαν. Τέλος πάντων, και ο λόγος που το λέω επαναλαμβάνω, διότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε από τη Χοροσφαιρίδα τι χάλασαμε στη Χοροσφαιρίδα, τι βγάλαμε. Στην παρέλαση τα έχω εγώ, τα κοντολόρισα εγώ, ήμουν ο chairman, και τα έχω κοντολάρει, τα έχουν παρουσιάσει αυτά. Είναι πολύ απλά τα έξοδα μας εκεί. Αλλά στην παρέλαση δεν μπορώ να καταλάβω κανένα τίποτα, γιατί αυτό έπαιρνε το σέλιμα της τράπεζας και τα μπέρδευε όλα. Μπέρδευα με, φωνάζανε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, θα τα φτιάξουμε το Σεπτέμβριο, θα γίνει πάλι συνεδρίαση. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσω κι εγώ να τα φτιάξω όπως κανονικά τα κάναμε παλιά με τον Κώστα τον Ζησόη, με τους υπόλοιπους προέδρους που δίναμε με διαφάνεια τον υπολογισμό της παρελάσεως. Γιατί εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε την παρελάση ότι δεν καταχρεώνουμε ή δεν καταχράζεται κάποιος τα χρήματα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς δεν μπορούσε να κάνει τον υπολογισμό του άνθρωπος. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. θα βρεθεί μέχρι τότε, θα βρούμε κάποια μεγάλο ταμεία να κάνει τη δουλειά του σωστά, να ξεχωρίζει τα πάντα. Πόσο ήταν τα ποτά, πόσο ήταν οι μπύρες, πόσο ήταν το φαγητό, πόσο πληρώσαμε έξω, πόσο χρεώσαμε, πόσες πράξεις κάναμε. Θα τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τι λεφτά βγάλαμε. Ευχαριστώ αυτούς που ήρθαν. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο μας, τον Νικήτα Μανιά, ο οποίος πραγματικά έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εφέτος σαν πρόεδρος. Τον συγχαίρουμε. Έκανε φανταστική εργασία στην παρέλαση. Παρόλο που με τα μικροπροβλήματα τα οποία είχαμε από τους φίλους εκεί πέρα, δεξιά και αριστερά, λοιπόν, από τους φίλους της Αχέπενς στο Πάσκο, δυστυχώς, ας πούμε, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς, ότι εχθές το βράδυ ανάλαβε στην ακροατριά μας. Δεν ακούει το σταθμό, είπες. Α, θα το κοιτάξω. Στο Κεμπέκ, για να δω τι γίνεται. Εντάξει, έγινε. Έχεις το Ρόκο TV και δεν δουλεύει?
2: Όχι, σήμερα.
1: Σήμερα δεν δουλεύει, Εδώ βλέπω να δουλεύει. Θα το κοιτάξω εδώ. Θα το φτιάξουμε, εντάξει. Έγινε. Γεια σου στο Μοντρεάλ. Για να δω τι γίνεται και στο Μοντρεάλ. Το YouTube δουλεύει, νομίζω, κανονικά. Στην τηλεόραση τα κανάλια μας δουλεύει κανονικά. Εντάξει, όλα δουλεύουν. Λοιπόν, επανέλθουμε. Εδώ είναι ο πρόεδρος της παρελάσεως, ο Νικήτας Μανιάς, πολύ κύριος σε όλα του, και κοιτάξτε τι ωραίο post για την Αμερική. Να το δούμε και αυτό εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πέρα, εδώ. Ωραία, αυτό είναι φανταστικό. The Greek Independence Day Parade. Πρόεδρος Νικήτας Μανιάς. Wishes happy birthday America. 250 χρόνια Αμερική. Και τα έχει από κάτω στα ελληνικά. Ο πρόεδρος της Παρελάσεως εύχεται χρόνια πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα 250 χρόνια. Πολύ ωραία. Έτσι θέλουμε, τους πρόεδρους θέλουμε. Να είναι ενεργητικοί και να έχουν και το λόγο τους. Εχθές όμως τους τρίμωξαν, να πούμε την αλήθεια, αυτή την ομάδα. Και τους είπε, δεν μπορείτε να στέλνετε παράνομα emails, εφόσον υπάρχουν emails της Επίτροπης Παρελάσεως και διευθύνσεις και τα πάντα. Εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Αλλά πρέπει και αυτοί, ας πούμε, να υπάρχει συνομιλία. Να μην υπάρχει ό,τι θέλει ο καθένας κάνει τώρα εκεί πέρα. Τα έχουν χαμένα εκεί πέρα και τρέχουν και δεν φτάνουν. Τέλος πάντων, ακόμα δεν έχουμε πάρει απόφαση πότε θα γίνει η παρέλαση του χρόνου. Ακόμα δεν έχει κλειστεί η ημερομηνία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, ας ελπίσω να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι θα ανακοινώσω παρετέρω, διότι η φωνή των Ελλήνων πάντα πρωτοπορεί σε διάφορες, και αυτό είναι η αλήθεια, σε διάφορες εθνικές εκδηλώσεις. Παίρνω εγώ την ευθυνότητα σαν Άγγελος Αγγελάτος. Παλιά είχα τον αδερφό μου τον Σωτήρη και από τη μία πλευρά κρατάγαμε την ελληνική σημαία και από την άλλη πλευρά είχαμε το σπαθί στα χέρια μας. Ξέρετε γιατί είχαμε το σπαθί? Γιατί για να κρατάς την ελληνική σημαία και να μπορέσεις να πας κάπου να την παρουσιάσεις και να κυματίζει με περηφάνεια σαν ένα κράτος που έδωσε τον πολιτισμό στον πλανήτη, υπάρχουν τα κοράκια και τα φίδια να σε κυνηγάνε, κυρίες και κύριοι. Και τα ξέρετε πολύ καλά. Κοράκια, μαύρα κοράκια και φίδια. Και ο Σωτήρης με το σπαθί στο χέρι, πλα πλα πλα πλα πλα, πλα κεφαλονίτης είμαστε. Τέλεια. Κεφαλονίτησα, με ακούς καλά, είσαι ο Μποχαρετών. Έρχομαι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι όταν κάνεις κάτι το θετικό και το ωραίο για την Ελλάδα μας και για τον ελληνισμό, υπάρχουν μερικοί οποίοι δεν θέλουν να έχεις επιτυχία. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει κακομοιριά, υπάρχει ζήλια. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν έχω χρόνο τώρα, γιατί έχουμε και προσεκλημένους να σας παρουσιάσω σήμερα. Anyway, θα ανακοινώσω παρετέρω σε τόσο λίγων ημερών, την ερχόμενη εβδομάδα, σχετικά ότι έχουμε κάποια γιορτή να κάνουμε. Μεγάλη, και αυτό θα γίνει από τη φωνή των Ελλήνων οριστικά και από μένα, με το State, για τα 250 χρόνια της Αμερικής. Στην εκδήλωση αυτή που θα γίνει, θα είναι σε δύο μέρη εδώ στη Φλόριδα. Δεν θα είναι το Tampa Bay Area, δυστυχώς αγαπητοί φίλοι. Δεν θα είναι αυτή η περιοχή, θα είναι κάποια άλλη περιοχή. Το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ξέρετε ότι εγώ προσωπικά έχω διαθέσει πάρα πάρα πολύ χρόνο από το χρόνο που μένει για την ιστορία του ελληνισμού. Εδώ στη Φλόριδα έχουμε μεγάλη ιστορία και για τόσα χρόνια έχω παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, μια φανταστική ιστορία και αληθινή ιστορία για τους φουγκαράδες του Τάπο Σπρινς. Και ακόμα συνεχίζω να παρουσιάζω. Εκτός όμως από τους φουγκαράδες του Τάπο Σπρινς, υπάρχει και μια άλλη ιστορία. Υπάρχει η ιστορία στο Treasure Island. Η ιστορία ενός πειρατή που λέγεται Θεόδωρας Κουφάτος, όπου και ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης ο Σέρβος, γιατί ήταν κεφαλονίτης, δεν ήθελε να βάλει το επώνυμό του πίσω στο όνομά του. Δηλαδή ήταν ο άγνωστος Θεόδωρας, γιατί θα τον παρουσιάσει για επιρρότη. Και εκεί τα τσουγκρίσαμε, Μιχαλάκη, τα τσουγκρίσαμε και άσχημα και στον αέρα και προσωπικά. Του λέω είσαι απαράδεκτος να κόβεις, ας πούμε, τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Είναι τώρα ο άλλος που παραδείγματος χάρη ο Οδυσσέας, να του κόψεις το όνομα. Ότι δεν ήταν ο Οδυσσέας και είναι μάρος, όπως θα κάνω τώρα στην Καλιφόρνια. Συνεχίζω για αυτό το θέμα, δεν έχω σταματήσει. Έχω και εξελίξεις γι' αυτό, ωραίες εξελίξεις για τον Οδυσσέα μας. Άλλη μέρα, είναι τόσα πολλά τα θέματα. Αλλά για να συνεχίσω για αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε, θα έχουμε κάποιους συγκεκριμένα επισκέπτες από Ελλάδα, έναν υπουργό και ένα υφυπουργό. Επίσης θα έχουμε και κάποιους άλλους που θα έρθουν και ελπίζοντας, παιδιά, κρατηθείτε, κρατηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κρατηθείτε. Αυτό που θα πω δεν θα σας αρέσει, δεν με ενδιαφέρει αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Εγώ είμαι ο Άγγελος Αγγελάτος και εγώ στην καρδιά μου έχω την Ελλάδα και την Κεφαλονιά. Και όλη την Ελλάδα, Κεφαλονιά και όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε ο καθένας από εσάς αυτή τη στιγμή. Πόσο θα με βρίσετε, αυτό που θα σας πω. Δεν μου καίγεται καρφάκι. Αλλά θα ξέρετε ένα πράγμα. Η ελληνική σημαία θα κυματίζει δίπλα με την αμερικάνικη σημαία για τα 250 χρόνια της Αμερικής, θέλετε και δεν θέλετε, εσείς στα κουμπούνια. Και τι έχετε να πείτε δηλαδή? Είστε έτοιμοι φίλοι, λίμπερας, κομμουνιστές, σοσιαλιστές? Παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε το χαπάκι σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε την πύρα χένι και στο χέρι? Η τηλεόραση σας περιμένει. Μη σπάσετε τις τηλεοράσεις και σας κυνηγάει η γυναίκα σας μετά και τα παιδιά σας. Θέλω να δουν τα προγράμματα που πρέπει και την ελεύθερη γνώμη και δεν μπορούν να τη δουν μετά. Και θα πάω να μπει έξοδα γιατί θα σπάσει την τηλεόραση σου με μπύρες. Γιατί θα πω κάτι που δεν σας αρέσει. Παρακαλώ κάνετε κλικ κλικ κλικ κλικ κλικ στο κομπιούτερ σας, στα τηλέφωνα σας. Στείλετε την εκπομπή σήμερα και τώρα ακριβώς, γιατί θα πω κάτι το πολύ πολύ εξωφρενικό, το οποίο δεν θα σας αρέσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, είστε έτοιμοι? Γιορτάζουμε τα 250 χρόνια. Και εγώ υπολογίζω το εξής. Να κάνω μια σούπερ μεγάλη τελετή, ο ραδιοφωνικός σταθμός και αποκλειστικά ο Άγγελος Αγγελάτος. Με τους δικούς μου φίλους, οι οποίοι είναι πιστά στο πλευρό μου, και οικονομικά αλλά και με αγάπη, να έχω και επισκέψεις και υπουργούς από την Ελλάδα και μαζί έτοιμοι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης. Πω τώρα θα δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς πάντα είμαστε Έλληνες του εξωτερικού. αγαπάμε την Ελλάδα και σας όλους, όποιο και να είναι και το πιστεύω σας, ό,τι και να πιστεύετε, εμείς θα έρθουμε το καλοκαίρι, θα περάσουμε, θα τσουγκρίσουμε, να πιούμε, να χορέψουμε και να γυρίσουμε στις βάσεις μας. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι εμείς στην Αμερική πάντα θα καλέσουμε τον Πρωθυπουργό. Εσείς τον βγάλετε, εγώ τον έβγαλα. Τώρα μα δεν σας αρέσει, φταίω εγώ δηλαδή. Εγώ πρέπει να τρώω τις καρπαζιές. Κάθε έναν που βγάζει την Πρωθυπουργό του σας αρέσει. Την άλλη φορά είχα τον Παπαντρέο. Μετά είχα τον Κυράκη τον Παπαντρέο. Μετά είχαμε τον Τσίπρα. Ήρθε στην Αμερική. Να φανταστείτε. Θέλω να γελάει και το παρθαλό κατσίκι. Να φανταστείτε ότι κάποιος του βάλε στο μυαλό του Τσίπρα και του λέει το εξής. Άκουσε κύριε Τσίπρα, θα γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά πρέπει να πάρεις μαθήματα καπιταλισμού. Και ρωτήσε τον Τσίπρα, όταν ήρθε εδώ στην περιοχή μας, εγώ έλειπα στην κρουαζιέρα, αλλά το πήγε και ο Ράγιος ο Βέρμερας, στη σχολή του Μπους για να πάρει μαθήματα καπιταλισμού. Πώς θα μπορέσει να αντιστρέψει το σοσιαλοκομμουνιστοφασιστικό σύστημα της Ελλάδος και να γίνει ένα καθεαυτού καπιταλιστικός όπως είναι στη Ρωσία, όπως είναι στην Αμερική. Το φανταστήκατε αυτό? Δεν το κατάφερε όμως, κατάφερε να πει το μεγάλο ψέμα σε εσάς. Δύο πράγματα κατάφερε ο Τσίπρας σαν πρωθυπουργός. Το πρώτο ψέμα ήταν να πάει να μας πουλήσει το όνομα Μακεδονία και να την ονομάσει Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια, στους Σκοπιανούς. Και το άλλο ψέμα ήταν ποιο? Να πουλήσει, να μας λέει ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Και το άλλο ψέμα ήταν τρία ψέματα. Και το άλλο να λέει ότι οι Έλληνες ψήφισαν δημοψήφισμα και το όχι το έκανε ναι. Εσείς είπατε όχι στα μνημόνια και αυτός είπε ναι στα μνημόνια. Και του δώσανε και εκατομμύρια οι Γερμανοί να έρθει στην Ελλάδα. Το πιάσετε αγαπητοί φίλοι? Έχω γραμμή.
3: Όχι.
1: Ναι. Γεια σου.
3: Καλό, έλα.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα. Κρήτη.
3: Έχω δύο γεγονότα.
1: Άκουσε, άκουσε Μητσοτάκη ότι έρχεται στη Φλόριδα και τρελάθηκες. Πω, πω, πω, πω, θα είσαι ο πρώτος.
3: Η κυρία Καριστινού της φεύγουνε οι δίθεν υποστηριχτές και βουλευτές.
1: Λοιπόν, θα πω για αυτή σε λίγο.
3: Πρώτον, η Καριστινού. Δεύτερον, το Ολιγκέιρα Αλκατράς του το κλείνει του Τραμπ. Γιατί?
1: Τι κλείνουνε, τι του κλείνουνε?
3: Το Ολιγκέιρα Αλκατράς που έχει χτίσει κάτω στα Βερκλέτς του το κλείνει του Τραμπ.
1: Γιατί ρίξανε και ψοφίσανε μη κορκόδηλή μας.
3: Α,
1: δεν το πήρε καμπάρι, μουλάκα τις αγκελάρες μας σκοτώνουν. Τώρα η Λίμπερας λέει, η Λίμπερας, γι' αυτό είχα και το κορκόδηλο μαζί μου προχθές, το είδατε, το κορκοδηλάκι.
3: Α, γι' αυτό θα ψοφάνει
1: Ρίξανε σπρέι, ρίξανε κάτι οι Λίμπερας και μας ψοφάνει κορκόδηλοι. Τώρα θα μπαίνουν ελεύθερα οι σκαστοί στην Αμερική. Από τις φυλακές.
3: Ο Νοριέγκα, εκεί θα πει, στο Νοριέγκα το μπαγκιχάμο.

0: άλλο. Χριστό, έλα πιο κοντά στην κάμερα και έλα στο κέντρο. Ας το όνομα.
1: Έλα, ρε,
0: σε ξέρουμε. Έλα στο κέντρο. Έλα στο κέντρο. Έλα πιο κοντά να σε βλέπουμε γιατί δεν σε βλέπει ο κόσμος. Έτσι εκεί. Έλα πιο κοντά. Φέρ το κομπιούτερ κοντά να σε δει ο κόσμος.
1: Έλα ρε Χριστό Μούβα.
0: Μου βάρεσε να σε δει και ο Αντώνης, ο κριτικός.
1: Έλα.
0: Ο Χρήστος μπαίνει πολλές δεκαετίες στην τηλεόραση και μας βλέπει. Έτσι δεν είναι. Χρήστο.
1: Δεν τον έβλεπα τον Χρήστο.
2: Πάρα πολλά χρόνια πριν πολιτευτώ.
0: Πριν πολίτευσε, θα μας τα πεις τώρα τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Έχει κόμμα δικό το Χρήστος.
0: Τώρα θα μας τα πει όλα. Περίμενα να ακούσεις τι θα γίνει τώρα.
1: Ο κύριος Χρήστος είναι. Θα γίνει.
0: Θα γίνει τώρα. Περίμενε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να δω. Δεν με βλέπεις στο Ρόκο TV. Με
1: βλέπεις. Με βλέπεις. Την και την παρέτηση έφυγε.
0: Όχι, ένα αυτό σε παρακαλώ. Με βλέπεις στο Ρόκο. Με βλέπεις. Θα τα πει ένα αυτό. Με βλέπεις στο Ρόκο TV.
1: Στο έβλεπα στο δικό σου application και δεν παίζει στο 13.
0: Α, μου λέει, οκ, παιδιά, ακούσε κάτι, εδώ το ρόκο.
1: Πήγα στο, πες το, πώς το λέει,
0: στο Cable TV. Οκ, κάτι θα το βάλω μπροστά το ρόκο. Το ρόκο μου λέει ότι έχεις εδώ συμπλοκή μεγάλη, λέει, στα καλώδια, γιατί λέει θα βάζεις κάποιον τρελό στην ελεύθερη γνώμη. Ρε. Ρε. Ακόμα δεν έρχεται τον άνθρωπο που τον παρουσιάζει, τον ονομάζει τρελό. Ακόμα δεν βγήκε στην οθόνη να μιλήσει και τον ονομάζει τρελό και τον βρίζει τον άνθρωπο. Δεν τρέπεσε για λιγάκι.
1: Άκου να σου πω.
0: Όχι για σένα, κριτικέ.
1: Άκου
0: λέει. Εδώ του έχουν κλείσει. Λέει, Άγγελε, λέει. Αυτό που πήγε τώρα εκεί και είναι σε άγαλμα, άκου τι μου λένε. Αυτό λέει του έχουν κλείσει όλε τι εκπομπέ. Θα σε κλείσουμε και σαν. Τι λέει ρε που θα με κλείσετε για να βάλω μπροστά κατευθείαν.
1: Τον Αγγελάδο δεν πιέζει κανένα γιατί είναι πειρατή.
0: Οι πειρατές είναι πειρατές. Μ' άρεσε αυτό.
1: Είναι πειρατής του Αγγελάτου και δεν το κλείσει κανένα. Τελείωσε.
0: Είμαι πειρατής. Για ακούστε καλά τον κριτικό. Κάτσε να δω τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Είπαμε, ο Αγγελάτου συμφωνεί ότι είναι πειρατής.
0: Εγώ συμφωνώ γιατί
1: δεν
0: είναι.
1: Γιατί δεν μπορεί κανεί να τους κλείσει.
0: Μα εγώ είμαι πειρατής. Πειρατής σε όλα είμαι. Λοιπόν τώρα παιδιά να φανταστείτε. Από μόνο σαν το virus.
1: Δεν μου λες, θα πατάρει ο Μητσοτάκης, το πήρα τι εδώ κάποιος.
0: Θα ανακοινώσω. Πού θα πάει. Πού θα πάει, με ποιους θα είναι, κάτσε. Έρχεται και αφρόκρεμα της Αμερικής. Άστα, έχουμε μεγάλα γεγονότα εδώ. Θα γίνει ένα μεγάλο boom.
1: Λοιπόν.
0: Διότι θα ξέρεις ένα πράγμα. Εμένα ναι, με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Η Αμερική και η ιστορία των Ελλήνων. Εγώ με τον τρόπο μου προωθώ την ιστορία μας. Ορίστε.
1: Που υποσχέθηκε στον Τούρκο θα του τα δώσει όλα και 35 και 48 και 56, αλλά πρέπει να το ψηφίσει ο Πιτυράκης.
0: Τι λέει ο Τραμπ.
1: Ξέρεις
0: τι είπε ο Τραμπ σήμερα. Ξέρεις τι λέει ο Τραμπ, άκουσε. Ο Τραμπ λέει σήμερα,
1: όλα
0: καλά λέει, να του τα δώσουμε όλα λέει, αλλά λέει στη Φλόριδα.
1: Θα περάσει από το πηγεράκι.
0: Άκου, στη Φλόριδα λέει ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι τρελοί Έλληνες. Και καλύμνοι και κεφαλονίτες. Εννοεί για μένα, ναι.
1: Μην το πάρεις αέρα τώρα.
0: Δηλαδή κάτι δεν το παίρνω. Και λέει το εξής. Ο Μπιλιράκης είναι πολύ ισχυρός, λέει. Τρελός, λέει. Καλύμνιος. Και έχει μαζί του και έναν πανίσχυρο κεφαλονίτη δίπλα του.
1: Ναι, αλλά ο Μπιλιράκης έχει κριτικό αίμα.
0: Ο Μπιλιράκης είναι
1: καλύμνιος.
0: Είναι καλύμνιος.
1: Ο Μάικλ το έχει πει εμένα. Γιατί...
0: Είναι κριτικό. Α, γι' αυτό ο Κοκολάκης τον υποστήριζε. Μπράβο, είσαι Κοκολάκη. Γι' αυτό ο Κοκολάκης του δίνει πολλά λεφτά.
1: Ο Κοκολάκης πήγε από τον Κοκολάκη, έκανε δουλειά και
0: πήγε. Ο συγχωρεμένος ο Κοκολάκης, καλός, ωραίος.
1: Του έδωσε τον λογαριασμό, μου λέει του Πιγεράκη. Του λογαριασμό, μου λέει, αφού είναι πεσάπα. Όχι, γιατί το σου λέει. Εσύ θα του λέτε 30.000 δολάρια και εγώ θα του λέγανε στα χαρίζω.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάω να παρουσιάσω τώρα τον. Να ακούσουμε τι θα μας πει. Α, ναι, για την Καρισιανού τώρα θα μας τα πει και εδώ πέρα ο φίλος μας. Η Καρισιανού. Άκουσε κάτι.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Για χαρά. Κοίταξε, θα δουλεύει τώρα το. Ρόκο δουλεύει κανονικά. Κυρίες και κύριοι, τότε που ήρθε ο Χριστός, επήγε.

0: σε ένα ναό. Και το ναό τον είχαν μετατρέψει, κυρίες και κύριοι, οι Εβραίοι και ποιος άλλος, στο ναό του εμπορίου. Είχαν μέσα ωραία κορίτσια, ξέρετε τι εννοώ, είχαν από όλα τα πράγματα εκεί, στο ματεμπόριο, πουλάγανε κατσίκια, πουλάγανε και πρόβατα, πουλάγανε και διάφορα, πολλά και διάφορα. Μεγάλο εμπόριο. Και μπαίνει ο Χριστός μέσα και τους πιάνει αυτούς τους έμπορες με το καμουτσί και τους πετάει όλους έξω και κλείσει το μαγαζί ο Χριστός. Και λέει, μου διαμορφώσατε τον οίκο του Θεού στα σώμαρα και γόμορα. Έτσι δεν είναι? Και τους πέταξε όλους έξω. Η ιστορία, αγαπητοί φίλοι, επαναλαμβάνεται. Και θα ήθελα να μου πει και ο ίδιος ο προσκεκλημένος που έχω σήμερα, ο Χρήστος, τι νομίζει για αυτό που είπα, που θα τελειώσω. Η κυρία αυτή που λέγεται Μαρία Καρισιανού, εδώ και 1,5 χρόνο της είπα εγώ ότι η κυρία μου πάτασε πάρα σε πτώματα για να αποκτήσεις μια πολιτική καριέρα και δεν έπεσα έξω. 1% βγήκε αληθέστατος. Εσείς βρίζετε τώρα, δεν έχει σημασία. Αλλά ένα πράγμα θέλω να πω. Κοιτάξτε πώς καταλήγει η υπόθεση. Έλεγε θα κάνει κόμμα, πήγε και έκανε συγκεντρώσεις, μάθησε και πέρα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, όλοι μαζί της ανέβηκε και λέει πάει πρώτο κόμμα, θα φάει τους πάντες, θα φάει και εσάς και τον λέει, όταν θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και να κλαίει και να δίνει και να θέλει να γίνει ο πρωθυπουργός, θέλω να γίνει ο πρωθυπουργός. Τι πρωθυπουργός θα γίνεις? Που πατάς πάνω σε, δεν μπορούσε να κρατήσεις την θέση σου σαν μια μητέρα και σαν μια ελληνική οικογένεια που τη διάλυσες. Από μόλις γεννήθηκα τα παιδιά σου, διαζύγιο με τον άντρα σου. Γιατί? Άρα κάτι δεν πάει καλά με σένα. Τέλος πάντων. Η ίδια αυτή ιστορία με τον Χριστό που σας είπα προηγουμένως επαναλαμβάνεται με την Καρισιανού. Πήρανε χαμπάρι ότι αυτά που σας έλεγε ήταν όλα ψαχά. Κάποιος μπήκε με το καμουτσί και τους καθάρισε όλους. Και φεύγουν ο ένας πίσω από τον άλλον μέσα από το κόμμα της. Γιατί την πήρανε χαμπάρι τα ψέματα, τα σφορδά ψέματα τα οποία τους έχει φλωμώσει. Ότι η Ρωσία είναι μαζί της. Ο Κασιδιάρης είναι μαζί της. Ακόμα πήγε και στον κροταφείο του Παπαδόπουλου να πήγε ότι αθιούσε ο Παπαδόπουλος θα την είχε πρωθυπουργό. Μήπως σας είχε για γκόμενα αντί για πρωθυπουργό? Δεν ξέρω, δεν μου τα λες καλά. Γιατί ο Παπαδόπουλος ένα καλό λέει έκανε. Εχώρισε λέει τη Δέσποινα, τη γυναίκα του. Το θα θυμόσαστε εσείς παλιοί. Εχώρισε τη γυναίκα του. Και μπορούσε να παντρευτεί εσέναν. Α, δεν είσαι και άσχημη. Αλλά στα ψέματα δεν πιάνες. Δεν πιάνες. Καλησπέρα στον Χρήστο Τσάρτας. Έχει δικό του κανάλι εκεί, βγαίνει δεξιά αριστερά, τα κλείνουν, τον πολεμάνε. Είναι κίνημα, πώς το είπαμε?
1: Εθνικής Ανεξαρτησίας.
0: Εθνικής Ανεξαρτησίας. Για πες μου σε παρακαλώ Χρήστο, πόσα χρόνια μας βλέπεις?
1: 20.
0: Τι λέει, πολλά χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ. 50 χρονών άρχισα να ξυπνάω, αδερφέ μου Άγγελε.
0: Ναι.
1: Είμαι 72 χρονών.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι τα 50 μου κοιμόμουν όρθιος όπως κοιμούνται όλοι οι Έλληνες σήμερα.
0: Γιατί, τι ήταν αυτό που σου έκανε να ξυπνήσεις δηλαδή? Τι και έκανες το πράγμα?
1: Πρώτα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που με κάνεις. 8 χρόνια από 4 Δεκεμβρίου του 2018 αναγνωρίσαμε το κίνημα ως πολιτικό κόμμα, κυρίως για να έχουμε πολιτική και νομική κάλυψη και όχι για εκλογές και βλακίες. Λοιπόν, 8 χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν με έβγαλε ποτέ κανένας.
0: Εγώ σε έβγαλα μια φορά σήμερα.
1: Αυτό με συγκινεί ιδιαιτέρως, δηλαδή δεν μπορεί να με ανακαλύψεις εσύ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και να μην με ξέρουν στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευκαιρία πρώτα να σας πω για τον μεγάλο μας Μέγα Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πω τα χρόνια πολλά για τις 4 Ιουλίου 1776, για την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Διότι η Ελλάδα, ο απόδημος ελληνισμός, γιατί ο παππούς μου ο Γιάννης πολέμησε στον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική και σκοτώθηκε εκεί, είναι θαμμένος εκεί.
0: Πού είναι θαμμένος?
1: Είναι στην Βαλτιμόρη.
0: Να πάω να βρούμε.
1: Θα σου στείλω κάποια στιγμή στοιχεία, γιατί εγώ αδυνατό, είναι αδύνατο.
0: Θα σου πω κάτι, και εγώ το κάνω αυτό. Α, ξέχασα να πω κάτι, συγγνώμη, μια και το λες αυτό τώρα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Διότι εγώ θα το κάνω αυτό. Μου αρέσουν και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τιμάμε αυτούς τους ηρώες όπου και να βρίσκονται στην Αμερική. Έχεις τα κόντα τα δικά μου, στείλε μου διευθύνσεις, τα ονόματά του, τα πάντα και ποια χρονολογία και πότε πολέμησε. Εγώ θα του κάνω μια ωραία τελετή εκεί με την εκκλησία μας, με τον αρχιεπίσκοπο, με όσους το κατεβάσω κάτω, θα πάω και εγώ εκεί πέρα. Και θα γίνει ένα ωραίο πράγμα στο στήλο του δίσκεως, να τα κρίσεις κιόλας. Για να μην ξεχνάμε αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι πολέμησα, όπως και ο άλλος ο Τέξας, και του λέει ο Ζεχάουερ, ο κεφαλονίτης τώρα, ο Κλόνης. Ξέρεις, του λέει, αυτός που είναι με το τσιγάρο, ένας που τον θυμάσαι με το τσιγάρο και με το καπέλο και κάπνιζε και φαρέντησε ο Κλόνης, και του λέει ο Ζεχάουερ, είσαι ήρωας. Ολόκληρο τάγμα εγλίτωσε εξαιτίας του κεφαλονίτη, κυρίες και κύριοι, για σας που δεν γνωρίζετε. Και του λέει ο Ζεχάουερ, ό,τι θέλεις από μένα το έχεις. Και με το τσιγάρο στο στόμα του λέει, και με το καπελάκι το κράνος, του λέει το Αζεχάουερ, θέλω να μείνω στην Αμερική. Έγινε, λέει. Αυτό σήμερα είσαι Αμερικανός.
1: Άγγελε, εντάξει, έχουμε κάποιο κενό στον ήχο.
0: Ναι.
1: Διαφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό αναγκάστηκα να το πω, διότι η μάνα μου ήταν τρία κορίτσια και έμειναν ορφανά 2, 4 και 6 χρονών. Και έφυγε ο μετανάστης, ο παππούς ας πούμε, τέλος πάντων. Γι' αυτό με συγκινεί αυτό που κάνεις απόψε και με βγάζεις εμένα στον αέρα.
0: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιον που μπήκε χτες τυχαία σε μένα, οδηγούσα στο κάρο. Ήμουν στη συνεδρίαση χθες το βράδυ και στην παρέλαση, και μετά που τέλειωσα πήγαινε κάποια άλλη συνεδρίαση και έπεσε ένα τηλεφώνημα και μου αναφέρει το όνομά σου. Και λέω, δεν έχω το χρόνο, στείλε μου το όνομά σου, θα τον βγάλω στον αέρα. Μου περίγραψαν μερικά πράγματα και λέω, γιατί όχι. Χθες το βράδυ, να ολοκληρώσω για αυτό που, γιατί είναι κάτι το σημαντικό που θα ήθελα να πω. Όλοι σας ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι φεύγει ο Πάτερ Χάρος. Αναστάσιος Χάρος από τον Άγιο Νικόλα, 11-12 του μηνός. Ήρθε χθες, έκανε προσευχή στην Επιτροπή της Παρελάσσος, όταν είχαμε τη συνεδρίαση, που δεν είχαμε συνεδρίαση, γιατί δεν είχαμε την Ολομέλεια, τέλος, δεν είχαμε απαρτία που λέει ο λόγος. Αλλά έγινε η προσευχή, ήταν και παπάς εκεί, μιλήσαμε, κάναμε, και μετά όταν τελείωσε, ήμουν εγώ με τον πρόεδρο το Μαλιά μαζί με τον Παπαχάρο, και πετάγει ο Παπαχάρος και λέει, θέλω να κάνω κι εγώ παρέλαση εκεί που θα πάει. Του λέω, τι είπες? Θέλεις παρέλαση? Θα έρθω επάνω όταν θα μάθω τη διεύθυνσή σου και θα έρθω να σου κάνω παρέλαση. Του λέω, σαν και αυτός ο Στάπος Πρινς. Κοίτας με τα μάτια. Του λέω, Νικήτα, είσαι μάρτυρας. Θα του την κάνω τη δουλειά. Και εκεί θα πάω να κάνω την παρέλαση. Γιατί όχι? Παιδιά, αν είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι, χωρίς να υπάρχει το βλαμμένο, αυτό το βλαμμένο, η ζήλια και το σαμποτάρισμα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κοιτάξτε πόσο ενωμένος είμαι εγώ με τον Μπιντηράκη και με την ομάδα του Τραμπ. Μπορεί να του λέει ο Τραμπ, είναι ήσυχο, θα σου δώσω και την Κύπρο, θα σου δώσω και την Ελλάδα, πάρε την ολόκληρη, πάρε και την Μακεδονία. Αλλά ο Τραμπ δεν μπορεί να πάρει απόφαση, γιατί το θέλει αυτός. Διότι έχουμε ένα πανίσχυρο, ο οποίος πάει από γενιά σε γενιά, γιατί προηγουμένως είχαμε το Μάικ τον Μπιλιράκη και τώρα έχουμε το γιο τον Γκάς τον Μπιλιράκη, ο οποίος είναι πανίσχυρος στην Ουάσιγκτον μέσα στο Κόγκρες. Τι σας έλεγα πέρυσι, ότι Καλά θα ήταν να στείλουμε τον Γκάς Μπιλιράκη να πάει με την οικογένειά του και τα παιδιά του στην Ελλάδα να μένουν και να γίνει πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Αλλά για μέναν θα ήταν άχρηστος ο Μπιλιράκης αν ερχόταν στην Ελλάδα. Και ο Τραμπ και ο Μπιλιράκης έμεινε πίσω για ένα λόγο. Η δύναμή του για την Ελλάδα είναι στην Ουάσιγκτον και όχι στην Ελλάδα. Κοιτάξτε σήμερα τι γίνεται με την Κύπρο. Ποιος είναι το εμπόδιο? Ο Μπιλιράκης και οι υπόλοιποι Έλληνες και οι Αμερικανοί που είναι δίπλα στον Τραμπ. Σε λίγο θα βγει και ο Γιαλτουρίδης. Έχει να βγει καιρό. Είχε πάρα πολλές δουλειές κτλ. Και θα μας εξηγήσει αυτό το πράγμα. Τηλεφωνικό σας το και τα πάντα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο καλεσμένο μας. Για να μην τρώμε και τον χρόνο.
1: Άγγελε,
0: πες μου τώρα, γιατί εσείς, αγαπητέ φίλε Χρήστο, εδώ στην Αμερική έχουμε δύο κόμματα. Στην Ελλάδα έχουν και 45 κόμματα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί δεν ενώνεστε όλοι να κάνετε ένα καλό κόμμα, δυναμικό, πατριωτικό κόμμα?
1: Μπορώ να μιλάω ελεύθερα, να το πάμε σιγά σιγά, πρώτη εκπομπή, να μην τρομάξουμε τον κόσμο.
0: Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι λέει, άκουσε στην εκπομπή μου, αγαπητέ φίλε Χρήστο, θα ξέρεις ένα πράγμα. Ή θα είσαι δυναμικός και θα δίνεις καρπαζίες και μπουνιές, ή διαφορετικά θα πάμε με το γαλατάκι και με το μένα, το ταΐζουν το μωρό. Θα το πιάνει στο μάτι του, λες, από μικρό που είναι εδώ, θα το φας μόνο σου το μωρό. Το αυγό που λέει ο λόγος.
1: Σέβομαι την πρόσκλησή σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρέπει να μιλήσεις ελεύθερα, γιατί είναι ελευθερία λόγου υπάρχει στην Αμερική και προπατώ στη Φλόριδα.
1: Αφού ανοίγουμε το παιχνίδι κατά αυτόν.
0: Αλλά από το ανοίξουμε για αυτόν τον τρόπο, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Διότι κάτι μου λέει, όταν μιλάει για την Καρεσιάνου, είδα το βλέμμα σου να γρέψει λιγάκι. Μήπως είσαι και εσύ κολλητός της Καρεσιάνου και δεν το ξέρω?
1: Λοιπόν, η Καρεσιάνου για να μπει μέσα στη Βουλή πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα μου.
0: Α! Οχ! Ναι. Κεφαλονίτισα, άκου.
1: Είναι απάτη.
0: Απάτη, ε.
1: Εγώ όταν είδα το βράδυ 28 Φεβρουαρίου την έκρηξη και την επόμενη μέρα το πρωί είδα τα βαγόνια τα λευκά της ΖΙΜ επάνω στις γραμμές, κατάλαβα από την πρώτη στιγμή το κράτος έπεσε με τα μούτρα να το θάψει το θέμα. Και αυτό έγινε. Δεν γνώριζα την Καρεσιάνου όταν την είδα στη Βουλή και επικοινώνησα μαζί της. Την είπα δύο πράγματα. Τι εστί ζήμ. Τρομοκρατήθηκε. Είναι η μέρα Παρασκευή και μου λέει Σαββατοκύριακο θα λείψω Αθήνα, τη Δευτέρα κύριε Τσάρτα να βρεθούμε οπωσδήποτε. Ποια Δευτέρα? Με απέκλεισε αμέσως, αδερφέ μου Άγγελε, και απευθύνομαι σε όλα τα αδέρφια μας τους Έλληνες, παίζει το σιωνιστικό παιχνίδι, έθαψε το έγκλημα αυτό. Η ΖΙΜ μπορεί να κουβαλούσε νερά, πορτοκάλια, αναψυκτικά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά η ΖΙΜ είναι μέτοχη BlackRock, η Citigroup, η τράπεζα UBS του Ρότσιλ. Είναι ο Λάτσης, η Αγγελόπουλη, είναι το κράτος του Ισραήλ μέτοχος, το κράτος του Ισραήλ. Για να μην δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο, έπεσαν με τα μούτρα όλοι να μην βγει, και δεν θα βγει, θα πάει στο αρχείο η υπόθεση. Και η Καρεσιάνου παίζει αυτό το παιχνίδι. Την προκαλώ δημόσια και το τηλέφωνο μου. 6-9-83-9-48-700 να με πάρει τηλέφωνο, θα την ξεφτυλίσω δημόσια.
0: Για πες μου.
1: Να βγάλει το διάλογό μας δημόσια, αλλιώς δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Για πες μου κάτι σε παρακαλώ. Είπες προηγουμένως ότι πίσω από αυτό το ατύχημα του Τέμπη είναι η τράπεζα.
1: Στη ΖΙΜ είναι μέτοχος της UBS της Ελβετίας, του Ρότσιλ.
0: Άστην Καρισιά μου, πάμε εδώ πέρα στην τράπεζα, αυτό με ενδιαφέρει. Τι δουλειά έχουν αυτοί με το τρένο?
1: Όταν μιλάμε μέτοχοι της ΖΙΜ, η ΖΙΜ είναι η εταιρεία που ιδρύθηκε 7 Ιουνίου του 1945 για να κουβαλάει
0: τώρα μου τα λες καλύτερα να καταλάβω, γιατί εγώ είμαι από πεζοδρόμιο.
1: Εμείς ξεχνάμε ότι η ΖΙΜ, το ξέρετε πολύ καλά στην Νέα Υόρκη.
0: Πες μου τώρα κάτι.
1: Έφυγε 2 εβδομάδες από το κέντρο του εμπορίου.
0: Ναι,
1: από τους πύργους έφυγε 2 εβδομάδες πριν την...
0: Ωραία, τα τρένα αυτά, ή το τρένο αυτό, ποια ήταν η διοχτήτρια εταιρεία που τα είχε?
1: Το τρένο, αδερφέ μου Άγγελε, ξεκίνησε από την Αυστρία. Η Αυστρία έχει εργοστάσια παραγωγής οπλισμού Ρότσιλντ. Ξέρω πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα πω τώρα.
0: Αλλά πες σε παρακαλώ, αυτό το βαγόνι, αυτή η εταιρεία που μετάφερε, ποιανού ήταν το τρένο? Ποιανού ήταν το τρένο αυτό?
1: Αυτά είναι όλα συμφερόντων Ρότσιλντ, περνούν.
0: Ναι ρε, τα ακούσαμε αυτά, αλλά δεν μου απαντάς η εταιρεία που έχει το τρένο. Ποια είναι? Εδώ παραδείγματος χάρη, ξέρω την εταιρεία που με περιμέναν και πάω, που πήγα ταξίδι και μου πληρώσα εισιτήρια για μένα και την οικογένειά μου και έφυγα από το τελευταίο του ταξίδι από την Τάμπα και πήγα στην Καλιφόρνια και πέρασα πάρα πολύ ωραία, ξέρεις. Αλλά ήξερα ότι ήταν η Amtrak, η διοχτήτρια
1: εταιρεία.
0: Κάτσε. Η εταιρεία είναι αυτή η υπεύθυνη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά, και εγώ συνιστώ τους πάντες να μην πάρουν ούτε στην Καρισιάνου, ούτε στο Μητσοτάκι, ούτε στο Καραμαλή, ούτε σε σένα, ούτε στην Ελβετία. Θα πάνε κατευθείαν να κάνουν μηνύσεις στην εταιρεία που έχει το τρένο. Από εκεί θα βρεθεί, θα σου πω κάτι, άκουσέ με Χρήστο, από εκεί θα βρεθεί η αλήθεια. Γιατί άμα πέσουν όλες αυτές οι μηνύσεις σε αυτή την εταιρεία, θα πρέπει να αναγκαστεί να έρθει και να πει: εγώ έκανα συμφωνία με την ελβετική εταιρεία να μεταφέρω χημικές ουσίες για τα ντρόντς του ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνεις? Έτσι θα βγει η αλήθεια. Με το να βγαίνει άλλη και να λέει: ψηφίσε με να πάρω διώξω το Μητσοτάκη, γιατί αυτό στέκει, αυτό είναι ο εγκληματίας, δεν πας πουθενά. Αυτό εγώ τους λέω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έγινε και τι. Σκοτωθήκανε 54-57 άτομα, υπάρχει δικαιοσύνη για αυτά τα άτομα. Με το να πάμε την εταιρεία, να αρχίσουμε κανονικά. Η εταιρεία είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για αυτό το ατύχημα. Τι έγινε? Κοιμήθηκε ο άνθρωπος που πρέπει να αλλάξει τις γραμμές, τον πήρε ο ύπνος. Τι έγινε, εβάλλανε κριτικές ύλες? Γιατί έγινε αυτό το ατύχημα? Όλα αυτά είναι εις γνώση της εταιρείας.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η απάντηση είναι τεράστια. Οι φορτωτικές υπάρχουν. Κουβαλάει ο άλλος μία κυρόπιτα και τον πιάνει εφορία και τον βάζει πρόστιμο, γιατί δεν έχει τιμολόγιο για ο Καστανάς για τα κάστανα. Και δεν μπορούμε να μάθουμε.
0: Είδες που έρχεσαι τώρα, αγαπητέ φίλε Χρήστο, στα λόγια μου και συντακτική μου αυτό που θέλω να εξηγήσω σε όλους. Εάν δεν πάμε στα δικαστήρια την ιδιοκτήτρια εταιρεία που ανήκουν αυτά τα τρένα, δεν θα βρεθεί λύση. Τα δικαστήρια στην Ευρώπη κοροδεύουν τους Έλληνες και λένε, εγώ τα άκουσα προσωπικά στο BBC και στο HBO στην Αμερική, και λένε: βρε, η Ελλάδα έδωσε τα φώτα και τον πολιτισμό στον πλανήτη. Και λέει ένας εκεί από το HBO δημοσιογράφος: μα αυτοί οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Είναι από την Τουρκία. Δεν ξέρουν, δεν είναι οι γνήσιοι Έλληνες και δεν ξέρουν το τι κάνουν. Διότι λέει, μα είναι δυνατόν, λέει, να τρακάρουν 2 τρένα και να λένε την άλλη μέρα επί του Μητσοτάκη: εσύ φταίζε Μητσοτάκη, θα σε πάμε φυλακή. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι τρελά. Δεν πάνε υποστηρίξει το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, μην παίρνετε. Είναι ακριβώς. Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας. Παραδείγματος χάρη, ο Τσίπρας έκαψε, με τον Τσίπρα καήκανε 150-149 οικογένειες και παιδιά και γυναίκες και γιαγιάδες. Με το Μάτι και το Βουτσά, τις φωτιές, θυμάστε, και ο Τσίπρα.
1: Το Μάτι.
0: Ο Τσίπρας φταίει. Δεν φταίει ο Τσίπρας. Φταίει η εταιρεία που έφερε τις ανεμογεννήτριες. Πηγαίνει στα δικαστήρια ακόμα και σήμερα. τις αλαιμογεννήτριες, ποιες είναι οι εταιρείες. Βάλτε ένα δικηγόρο, να τελειώσει. Εάν δεν έχετε δικηγόρους, θα φέρω εγώ δικηγόρους από την Αμερική και είναι και σαΐνια. Και είναι και εβραϊκής καταγωγής. Ναι, για να ξέρετε.
1: Να προσέξει το αγαπητό ακροατήριό σου ότι εγώ την σύστησα όταν θα πάει στο Στρασβούργο να θέσει το όνομα ΖΥΜ στο τραπέζι και να το ψάξουν αυτοί. Δεν κατηγορούμε την εταιρεία, αλλά να μην το ψάξουμε.
0: Να το ψάξετε, γιατί η εταιρεία φταίει.
1: Και τι έκανε? Πήγε να πάρει 10 παλαμάκια από 10 Έλληνες που βρέθηκαν στον περίγυρο και με απέκλεισε τελείως. Την προκαλώ κάθε μέρα γιατί κάλυψε αυτή. Και ενώ έλεγε 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα του 2025 δεν θα κάνω κόμμα, 10 Ιανουαρίου είπε θα κάνει κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει
0: ποιος
1: θα κάνουν. Είπα να την κάνουν πρωθυπουργό, ποσός με ενδιαφέρει. Αλλά όχι με αυτή την απάτη. Έχω πάρα πολλά, έχω κάνει πολλά βίντεο, έχουμε κάνει εκατοντάδες κάρτες. Το θέμα Καριστιανού, όποιος θέλει να με ακούσει, είναι απάτη. Την προκαλώ δημόσια. Πάμε παρακάτω να μην πάμε το χρόνο με αυτήν μόνο.
0: Έγινε. Για συνέχισε παρακάτω να ακούσουμε.
1: Εμείς επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο και να σε καλύψω αυτό που ρώτησες, γιατί μας ρωτάνε και εμάς χρόνια, εγώ πάνω από 15 χρόνια προσπαθώ να συνεργαστούμε, όχι να ενωθούμε, γιατί ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα μαζί με τους χριστιανούς ορθόδοξους είναι η καταστροφή της Ελλάδος. 90% χριστιανοί ορθόδοξοι ψηφίζουν Εβραίους. Και μου λένε εμένα ορισμένοι φίλοι μου εμένα ότι δεν είμαι χριστιανός, είμαι αιρετικός και ότι είμαι. Αυτή εδώ πίσω η Παναγία, να μην το ανοίξω το θέμα εδώ που ήρθε όραμα και κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά εγώ δεν τρέχω να παρακαλάω να πάρω ψήφους να σώσω την Ελλάδα, διότι το κοινοβούλιο δεν υφίσταται. Κανένα κοινοβούλιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει. Με τη συνθήκη της Λισαβόνος του 2007, αδερφέ μου Άγγελε, μπήκαμε κάτω από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μπήκε σε λειτουργία το 2009 και από 1 Ιανουαρίου 2015 με την υπογραφή Κώστα Καραμαλή, Ντόρας Μπακογιάννη, είμαστε άνευ συντάγματος. Δηλαδή τα συντάγματα υπάρχουν, αυτό εδώ υπάρχει, αλλά είναι κάτω από τους κανόνες τους κοινοτικούς, και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδερφέ μου Άγγελε, είναι ναζιστικών καταβολών. Δηλαδή παίξαν το παιχνίδι με τον ναζισμό και είμαστε ήδη στο τέταρτο Ράιχ. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ την κοροϊδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν για πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεξί χέρι του Χίτλερ, τον Βάλτερ Χαλστάιν. Εντάξει. Βάλτερ Χαλστάιν.
0: Εντάξει, πέταξε το λόγο, κύριε
1: Βάλτερ. Όλοι οι ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, ερευνητές είναι όλοι μέρος του συστήματος. Έχουμε Εβραίους αντισιωνιστές δασκάλους και πάρα πολλούς ξένους αντισιωνιστές. Θα σου πω μόνο 2-3 ονόματα. Ευστάθιος Μάλινς, Άντωνι Σάτων, Έσρα Πάουντ. Να μην το κουράσω το θέμα παρακάτω.
0: Μίλες τα ονόματα και μου κλείσουν το κανάλι.
1: Εντάξει.
0: Απόφευγε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές ότι ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα, και προσπαθώ και αυτή τη στιγμή, είναι το σεβαστό και αγαπητό ακροατήριό σου, οι πρώτοι Έλληνες που το μαθαίνουν, ότι εμείς προσφερόμεθα ως κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας να στηρίξουμε, και όπως είμαστε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς να έχουμε απαιτήσεις εμείς ούτε προεδρυλίκια ούτε το σήμα μας να φαίνεται, να στηρίξουμε μία πατριωτική κίνηση για τις εκλογές που θα έρθουν. Γιατί το κάνουμε αυτό, φίλε μου Άγγελε? Επειδή το κέντρο, όχι ότι είναι καλύτερη σε ευρωεκλογές, εμείς θα κατεβούμε στις ευρωεκλογές διότι είναι το κέντρο της διοίκησης της Ευρώπης, καταλάβατε? Αφού η Ευρωβουλή κατευθύνει τις πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξοδέψουμε τόσα χρήματα στην Ελλάδα που βγάζει τα αποτελέσματα η Singular. Δεν έχει δικαίωμα το κράτος να παρέμβει στα τελικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε κεντρική τράπεζα. Δεν έχουμε υπηρεσία δημοσίων εσόδων. Η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη. Δεν έχουμε σε ισχύ το Σύνταγμα. Τι έχουμε? Να λέμε θα μπούμε στη Βουλή να κοροϊδεύουμε τον κοσμάκι ότι εμείς θα σώσουμε την Ελλάδα? Εδώ είναι άλλα πράγματα, πολύ βασικά. Εκτός κοινοβουλίου παίζεται το παιχνίδι, αδερφέ μου. Ρώτησέ με ό,τι θέλεις στη διάθεσή σου.
0: Ναι, ναι. Για να σε ρωτήσω κάτι. Μου γράφει ο Τζίρις, Νίκ Τζίρις, ότι διάβασα, λέει, ότι ο Τραμπ έταξε δώρα στον Ερντογάν επειδή δεν υποστήριξε το Ιράν. Αγαπητέ φίλε, η Τουρκία είναι με το Ιράν και στηρίζει το Ιράν, και για να καταλάβεις καλά, γι' αυτό το Ισραήλ είναι στα μαχαίρια με την Τουρκία, διότι στηρίζει η Τουρκία το Ιράν. Και γι' αυτό έχουν φαγωθεί, και λέει το Ιράν και στέρνει το Ιράν και η Τουρκία τα ντρόνς στην Κύπρο. Εντάξει, γιατί δεν πάνε να χτυπήσουν την κατεχόμενη Κύπρο τα ντρόνς του Ιράν, για να καταλάβετε κατά πόσο ψέματα σας λένε αυτοί οι liberals και οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Γιατί δεν πάνε να χτυπήσουν την κατεχόμενη Κύπρο τα ντρόνς, πάνε μόνο εκεί που είναι οι Έλληνες? Δεν έχετε καταλάβει ακριβώς τι κομπίνα παίζετε? Έτσι λέει, και εμείς δηλαδή που υποστηρίξαμε, λέει, τη ΣΥΠΑ με τα καράβια μας και τα αεροπλάνα μας, τι θα μας τάξει ο Τραμπ? Περιμένετε και θα δείτε. Εγώ σας είπα κάτι, ότι οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από την Κύπρο μας να πάνε στην Τουρκία πίσω. Για λέει, και τι νομίζεις εσύ, αγαπητέ φίλε?
1: Φίλε μου, να μου επιτρέψεις να έχω τελείως διαφορετική άποψη.
0: Δεν έχει σημασία, έπρεπε να σας ακούσω.
1: Μόνο τέβουσο. Δεν υπάρχει Αμερική, δεν υπάρχει Ιράν, δεν υπάρχει Ισραήλ, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα σιωνιστικό κέντρο παίζει τα παιχνίδια αυτά 250 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η άποψή μου, είναι η έρευνά μου 20 ετών. Κακώς, κακώς οι άνθρωποι, να μην λέω οι πολίτες, Ευρώπη, Αμερική, πιστεύουν σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε, από Εβραίους ιστορικούς μάθαμε ότι όλοι οι ηγέτες της Ινδίας και της Περσίας είναι Εβραίοι.
0: Τι λέμε? Ναι.
1: Τα στοιχεία τα έχω, είμαι ανοιχτός για τα πάντα. Γι' αυτό λέω, οι ακαδημαϊκοί είναι εθνοπροδότες κάθε κράτους, γιατί όταν δημιούργησε ο Ροκφέλλερ το 1903 την Επιτροπή Γενικής Παιδείας, πέρασε την παιδεία όλων των κρατών υπό τον έλεγχο του Ιδρύματος Ροκφέλλερ, ακριβώς για την απελληνοποίηση, για εμάς μιλάω.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: την αποκριανοποίηση της Ελλάδος,
0: ναι,
1: και να γίνει αυτό το κολχόλ που γίνεται παντού. Βγάζουν την ιστορία κάθε κράτους να κάνουν μια γενική ιστορία.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το έγκλημα που έκαναν, αδερφέ μου Άγγελε, με τον ψυχρό πόλεμο, γιατί για μένα ο μεγαλύτερος στρατηγός όλων των εποχών είναι ο Τζορτζ Πάτον, και θα φροντίσω φέτος να πάω στο Λουξεμβούργο να επισκεφτώ τον τάφο του. Ο Τζορτζ Πάτον έφτασε στο Βερολίνο πρώτος και τον απείλησε ο Άιζενχάουερ, θα τον περάσει στρατοδικείο, πρέπει να έρθει ο κόκκινος στρατός, η απάτη. Είπε ο Τζορτζ Πάτον τότε, αφήστε μου σε 7 μέρες θα πάω στη Μόσχα. Εάν δεν το κάνουμε τώρα, ο κομμουνισμός θα καταλάβει την πατρίδα μας. Και το έκαναν.
0: Ναι, λοιπόν είναι αυτό. Εδώ με βλέπετε, στο τηλέφωνο μου είναι το Roku TV. Αυτό εδώ είναι το Roku. Δουλεύει κανονικά το Roku TV. Montreal δουλεύει κανονικά. Αν με βλέπετε στο YouTube, πηγαίνει στο Roku TV. Τώρα δουλεύει κανονικά. Ήταν ειδικά, είχαμε πάρα υπερφόρτωση το γραμμό. Το έκανα reset το σερβερ μας στη Ζυρίχη. Γιατί από εκεί μεταδίδεται η εκπομπή μας, από την Ευρώπη, από τη Ζυρίχη. Βρει καλοντίδι εκεί πέρα, από αυτή την περιοχή, για να έχουμε το κανάλι μας. Λοιπόν, με βλέπετε εδώ, στο τηλέφωνο, καλό, ε. Δεν είναι κασετόφωνο. Ωραίο αυτό, ε. Λοιπόν, για συνέχιση, αγαπητέ φίλε, ξέρω ότι σήμερα. Με ακούς?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σήμερα βλέπουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και βλέπουμε ότι, να δώσω και την απάντηση και στο φίλο μας τον, που γράφει στο, εδώ στο chat.
1: Συγγνώμη, δεν επηρεάζω απόψεις άλλων, έτσι?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να πούμε το εξής, ότι αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ μαζί με τα Ηνωμένα Πολιτείες της Αμερικής έχουν ενωθεί σαν ένα καινούριο ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Για να φέρουν ένα τέλος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του λεγόμενου νέου Οθωμανικού ζυγού στη Μέση Ανατολή που θέλει να χτίσει ο Ερντογάν. Και σε ρωτάω, εμείς σαν Ελλάδα δεν θα πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ? Ανεσχέτως ότι λέει η ιστορία και ανεσχέτως αν οι Εβραίοι ήταν έτσι, να λύσουν την Ορθοδοξία μας τα πάντα. Σήμερα όμως δεν θα πρέπει να είμαστε μαζί στον αγώνα αυτό για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε την Ελλάδα?
1: Δεν μιλάμε για τους Εβραίους, μιλάμε για τον σιωνισμό.
0: Το
1: σιωνισμό. Ισραήλ είναι ο σκληρός χαζαροσιωνισμός της Γερμανίας. Μου το είπαν εμένα Εβραίοι Σεφαραδίτες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι υποφέρουν οι Εβραίοι στο Ισραήλ, είναι δεύτερης κατηγορίας. Ο σιωνισμός είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το Ισραήλ δεν στήθηκε για τον εβραϊκό λαό. Εμείς δεν είμαστε αντισημίτες, είμαστε αντισιωνιστές. Αυτό γίνεται η σύγχυση που πάνε να μπερδέψουν τον κόσμο σχετικά με το Ισραήλ. Δεν μπορεί όλα τα κόμματα της Βουλής να είναι με το Ισραήλ. Εμείς λέμε, όπως λένε και οι Εβραίοι δάσκαλοί μας, ο Γιδεών Λεβί, όπως ξέρεις, είναι διευθυντής σύνταξης της Χαρέτς εν ενεργεία. Ο Σλόμο Σαντ, καθηγητής ιστορίας. Ο Ζεβ Χέρτζοκ, καθηγητής βιβλικής αρχαιολογίας, να διαλύσει, λέει, το Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει να γίνει Παλαιστίνη, μία κυβέρνηση, όλοι οι λαοί μαζί. Δεν θα μας παίζουν αυτοί εμάς ανοιχτά σύνορα την Ευρώπη. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό το δούλεμα κάπου πρέπει να τελειώνει. Και προσέξτε, έχει μπερδευτεί πολλοί κόσμος με τη γαλάζια πατρίδα που μιλάει ο Ερντογάν. Δεν μιλάει ο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Η γαλάζια πατρίδα, αδερφέ μου Άγγελε, είναι η αυτοκρατορία της Χαζαρίας με την Τυρκουάζ, τη γαλάζια σημαία. Οι Ουιγούροι Τούρκοι που είναι μέσα στην Κίνα υποφέρουν είναι Τούρκοι. Η γαλάζια πατρίδα είναι η αυτοκρατορία της Χαζαρίας. Δεν είναι καμία αναβίωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι γιατί οι ακαδημαϊκοί είναι για ειδικό δικαστήριο άπαντες. Είναι απατεώνες. Καθηγητές, ιστορικοί, θεολόγοι, ερευνητές είναι απατεώνες. Είναι εθνοκτόνοι. Κάθε κράτος. Διδάσκουν ψέματα, πληρώνονται από τους φορολογούμενους πολίτες, τους βαρύτατα φορολογούμενους πολίτες κάθε κράτος, να διδάσκουν στα πανεπιστήμια μαρξισμό. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Mm. Αυτά παρακαλώ, δεν θέλω να επηρεάσω το κοινό σου, είναι προσωπικές μου και του κινήματός μας οι απόψεις και είμαι ανοιχτός πάντα για αμφισβήτηση, για διαφωνία, αλλά με στοιχεία και ντοκουμέντα, όχι τι λέει ο παππούς. Εντάξει, έχει διαφορά. Ναι.
0: Μια φορά μιλάει κάποιος το όνομα του παππού για σένα. Το όνομα του είναι Χρήστος Τσάρτας. T-S-A-R-T-A. Τσάρτα. Χρήστος Τσάρτας. Ωραία. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει, να ρωτήσει κάτι τον Χρήστο, πολύ ευχαρίστω, πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812 ή στο Viper, στο... όχι το Viper δεν δουλεύει, είναι πιασμένο, ή στο WhatsApp 01-727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ στο κανάλι μας. Πότε θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα?
1: Δεν ακούω καλά.
0: Πότε θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα, του χρόνου?
1: Οι εκλογές, πιστεύω, αδερφέ μου Άγγελε, δεν έχει λόγο να κάνει μετά από τόσα σκάνδαλα, αφού δεν τον κρατάνε καλά το Μητσοτάκη. Θα έρθει το Σεπτέμβριο στην έκθεση να δώσει παροχές και αν εκμεταλλευτεί το κενό πριν καταλάβει ο κόσμος την απάντη, να κάνει τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου.
0: Για να δούμε.
1: Δεν
0: πάμε
1: έχει λόγο να κάνει εκλογές. Δεν λογαριάζει κανέναν. Είναι ένας φασίστας δικτάτορας.
0: Για πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσάρτα. Τα λέει πολύ καλά. Το μόνο που διαφωνώ είναι ότι βγάζει μια χολή, μια πίκρα για την κυρία Καρφιανού, όπως και εσύ βέβαια.
1: Συγγνώμη, κάνει έτσι. Διακοπές, δεν ακούω την ερώτηση, κάνει διακοπές.
2: Κάνει διακοπές.
0: Συνέχισε για να ακούσουμε.
2: Ναι, βγάζει μια χολή, μια πίκρα, στεναχωριέται και πάρα πολύ για την κυρία Καρφιανού, όπως και εσύ Άγγελε. Εντάξει, ας πούμε ότι η κυρία Καρφιανού... Δεν πρόκειται να κυβερνήσει κάτι άλλο. Ίσα-ίσα μπορεί να μπει μέσα στην Βουλή, μπορεί και να μην μπει μέσα στην Βουλή. Δεν ξέρουμε. Όσο πάει, παίρνει την κατηγορία κάτι άλλο. Το θέμα είναι ποιες η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και το Πασόκ. Αυτά είναι τα κόμματα της εξουσίας, ρε παιδιά. Γιατί ασχολείστε όλους με την Καρισιανού?
0: Μιλάει για ένα αυτό, περίμενε Χρήστο. Μιλάει για την Καρισιανού, λέει γιατί παίρνει, λέει αντίθετη θέση για την Καρισιανού.
1: Δεν είναι θέμα Καρισιανού, φίλε μου, ούτε κομμάτων. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι μας ετοιμάζουν άλλη απάτη. Θα μας φέρουν ξαφνικά τον Παύλο Ντεγκρές. Άλλη απάτη. Δηλαδή αυτή η ξεφτύλα. Να φέρουν πίσω τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και να παίζουν με την Καρισιανού. Δεν είναι... Πρόσεξε. Μην παρεξηγείς αυτά που λέω. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν υπάρχει Τσίπρας, δεν υπάρχει Σαμαράς, δεν υπάρχει Καρισιανού. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εμείς εδώ αγωνιούμε για το παιχνίδι που παίζουν. Είναι τελευταίες εκλογές. Είναι τελευταίες εκλογές. Το κράκ που θα γίνει το 2029 επάνω στα 100 χρόνια του κράκ της Νέας Υόρκης του 1929 θα πάμε σε παγκόσμια κατάρρευση εθνικών οικονομιών. Το 2030, η ατζέντα 2030 τερματίζει όλες τις ιδιοκτησίες και όλες τις εθνικές οικονομίες. πάμε στο μηδέν. Η Κίνα, η κομμουνιστική Κίνα που διαφημίζει ο Κλάους Βαν, είναι έτοιμη με το αόρατο, την αχρήματη κοινωνία και με το σύστημά τους, μέχρι να ομαλοποιηθεί η παγκόσμια κοινωνία, να μην επέλθει πανικός. Έχω κάνει 20 χρόνια έρευνα και με συγχωρείτε, ακούω κάθε μέρα βλακίες. Εγώ δεν μίλησα για την Καρισιανού προσωπικά, ούτε για τον Μητσοτάκη, ούτε για τον
3: Κύπρο. Πιστεύετε ότι έχουμε πολιτική ανομαλία? Πολιτική ανομαλία,
1: θα έχουμε ανομαλία. Η μεγάλη εισρωή Ασιατών και Αφρικανών λαθροεισβολέων θα προκαλέσουν σφαγή στην Ευρώπη, όπως κάναν στη Γαλλική λαοκτονία που φέρανε.
3: Ναι, τους, αυτό το βλέπουμε, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό.
1: Το θέμα είναι να προλάβουν. Εμείς εθνικιστές...
3: Το θέμα είναι δεν θα προλάβουμε, γιατί δεν θα αφήσουν. Αλλά το ζήτημα είναι, πιστεύετε ότι τώρα με τις εκλογές που θα γίνουν, όποτε θα γίνουν, πιστεύετε ότι θα βγει ο ξανά ο Μητσοτάκης ή θα πάμε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Δηλαδή θα κάνουν μια κυβέρνηση, ξέρεις, δηλαδή από όλα τα κόμματα και θα βάλουν ένα πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.
1: Συγγνώμη, ψιλοκαταλαβαίνω γιατί σε λέω είπα, δεν ακούω, αλλά πιστεύω αν κάνω λάθος αυτά που ψιλοάκουσα, να με πεις ότι δεν το άκουσα καλά. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε κυβέρνηση πολυκομματική, τουλάχιστον τριών κομμάτων. Γιατί αυτή ο κατακαιρματισμός που θα γίνει, θα βάλουν πρωθυπουργό κοινής αποδοχής και βλακίες, γιατί αυτά τα μέτρα που θα πάρουν στην επόμενη τετραετία, ο κόσμος θα τους πάρει με τις πέτρες πραγματικά. Θα πάνε ξύλο και οι 300, όχι η κυβέρνηση. Θα πάνε ξύλο. Θα πάνε ξύλο μαθημένο 52 ετών από το 1974. Ναι. Ο κόσμος εδώ έχει φτάσει μακάρι πάνω από τα όρια του.
3: Μακάρι.
1: Θέλω να με καταλάβετε ότι μιλάω πολιτικά, όχι κομματικά.
3: Ναι, για να κλείσω, πρωτού κλείσω, Άγγελε, να μας πει γιατί όλοι δεν συνεννοούνται οι δεξιοί πατριώτες που αγαπάνε την πατρίδα μας και να κάτσουν να τα βρουν μεταξύ τους. Τι τους χωρίζει, γιατί ο καθένας κάνει από ένα κόμμα?
1: Είναι η βρωμερή μασονία που ελέγχει και στείνει τα πατριωτικά κόμματα. Να μου επιτρέψεις ότι 10 χρόνια εγώ, 15, γύρισα όλη την Ελλάδα. Μίλησα με όλους. Μόλις τους λέω, να αποκηρύξουμε δημόσια μασονία, μαρξισμό κτλ. Μην τα μπερδεύεις αυτά.
3: Μάλιστα. Ο πατριώτης αυτός, πιστεύετε ότι είναι και αυτός μέσα στο κόλπο?
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης. Από τους μεγαλύτερους εθνοπροδότες.
3: Μάλιστα.
1: Όποιος θέλει στοιχεία μαζί μου. Έδωσε την αγροτική τράπεζα το 2012. Πρόσεξε. Το 2012 με δύο ψήφους ο Στουρνάρας πήγαινε ειδικό δικαστήριο. Και η Χρυσή Αυγή με τρεις ψήφους είπε παρόν. Και ο Στουρνάρας, αντί να πάει ειδικό δικαστήριο, τον βάζει ο Ρότσιρ διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος. Το καταλαβαίνετε, σας παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Ποιον έβαλε διοικητή τον Κασιδιάρη?
1: Οι Έλληνες του απόδημου ελληνισμού δεν γνωρίζετε τόσα πολλά πράγματα, το τι τραβάμε εμείς εδώ μέσα. Εγώ είμαι με το πρόσωπό μου και το όνομα και το
3: όνομα. Έχουν έναν άνθρωπο στη φυλακή 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: 13
3: χρόνια. Και νομίζω να σε βάλουμε στη φυλακή. Γιατί κάποιος λέει μαχαίρωσε κάποιον φύσα.
0: Για να καταλάβει. Τι λέει ο Κροατής Χρήστο? Γιατί εκλείσανε στη φυλακή τον Ηλία Κασιδιάρη? Ποιο ήταν το κακούργημα του Κασιδιάρη? Δολοφονία, κλεψιά?
1: Πρόσεξε. Η Χρυσή Αυγή πήγε φυλακή για να παίξει να αλασπώσει τον εθνικισμό στην Ελλάδα. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ο Χίτλερ πήγε φυλακή και έγινε δικτάτορας.
2: Αν χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης, πιστεύετε ότι θα γίνει ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα που έχει κάνει?
1: Όχι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θα σου πω κάτι. Ο Άριος Πάγος το 2012 ενέκρινε τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής στις εκλογές με το ναζιστικό καταστατικό, παρακαλώ. Και σήμερα ο Άριος Πάγος από το 2013 στο 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος γράφει μέσα το καταστατικό και σας παρακαλώ πολύ, όλοι οι Έλληνες στην Αμερική, μπείτε και ψάξτε καταστατικό Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γράφει, θα πάρουν τα όπλα κατά των Ελλήνων. Το καταλαβαίνετε? Το λέει το καταστατικό που εγκρίθηκε από τον Άριο Πάγο.
2: Κατάλαβα.
1: Στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι η κατάλυση του πολιτεύματος και η κατάληψη της εξουσίας δια της βίας. Υπακούν μόνο.
2: Για την εκκλησία τι έχετε να πείτε που τους έδωσε 5.000 αύξηση, θα παίρνουν 5.000 ευρώ οι Μητροπολίτες?
1: Εκκλησία, μπορώ να σας πω, παρόλο που είμαι βαθύτατα θρησκευόμενος, είναι συμμορία. Είναι στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια εκκλησία από το 1920. Είναι πανθρησκεία, μας οδηγούν στην πανθρησκεία.
2: Κατάλαβα.
1: Αν καταλάβει ο ελληνικός λαός
2: τον ρόλο
1: Έγινε. Που παίζουν.
0: Για πες μου κάτι, λόγω του ότι αναφέρθηκες πάρα πολλές φορές, αγαπητέ φίλε Χρήστο, για το μασονισμό, πιστεύεις ότι η μεγάλη οργάνωση στις ΗΠΑ, ΑΧΕΠΑ, έχει να κάνει τίποτα με τους μασόνες στην Ελλάδα?
1: Η μασονία κυβερνάει την Ελλάδα. Λοιπόν,
0: δεν μου απάντησες για την ΑΧΕΠΑ, λέω. Την ξέρεις την ΑΧΕΠΑ ποια είναι?
1: Εδώ, με συγχωρείς φίλε μου, εδώ είναι ο Σπυριντόβιτς, αρχινάβαρχος του πολεμικού τσαρικού ναυτικού. Δεν ήταν ιστορικός, δεν ήταν θεολόγος, δεν ήταν, ήταν στρατιωτικός και είπε, διάβασε, τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Εθνικοί κρατηθείτε μακριά από τους Εβραίους. Εθνικοί κρατήστε μακριά τους Εβραίους. Και τι κάνουν? Ψηφίζουν τους Εβραίους. Έλεος δηλαδή. Βγαίνει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μέσα στην Ευρωβουλή και λέει η Ευρώπη είναι οι αξίες του Ταλμούδ. Και δεν μιλάει κανένας Βελόπουλος, καμία Λατινοπούλου, καμία Νέα Δημοκρατία. 21 ευρωβουλευτές. Δεν είπε κανένας τίποτα. Τι είναι αυτά? Ψαχνόμαστε τι μας φταίει? Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Και θα σε παρακαλέσω, από το, την ένταση της φωνής μου, δεν είναι θέμα διαφωνίας μεταξύ μας, έτσι?
0: Όχι, όχι, σε ακούω προσεκτικά, αλλά δεν μου απάντησες όμως. Γιατί κάποιος με ρωτάει εδώ πέρα από τη Νέα Υόρκη, κάποιος με ρωτάει και μου λέει, πες το καλεσμένο σου, γιατί μιλάει τόσο πολύ για τους μασόνες, η ΑΧΕΠΑ τη γνωρίζει?
1: Άγγελε, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο?
0: Την ΑΧΕΠΑ τη γνωρίζεις?
1: Βεβαίως, αφού έχουν κάνει και τα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑΝΕΣ.
0: Α, μα γι' αυτό σου λέω. Αυτή η οργάνωση, λέει, αυτός από την Νέα Υόρκη, έχει να κάνει τίποτα με τους μασόνες?
1: Οι ΑΧΕΠΑΝΕΣ πάντα παίζουν ρόλο, όπως και οι Lions στην Ελλάδα.
0: Α, και οι Lions είναι κάποια... με τους μασόνες?
1: Παίζουν κάποιο ρόλο... Ανθεληνικό, μπορώ να πω, για μένα, προσωπική μου άποψη.
0: Ανθεληνικό ρόλο. Μ' άκουσες? Με ακούς?
1: Έτσι. Είπα, οι προσωπικές μου απόψεις δεν θέλουν να επηρεάζουν κανέναν.
0: Παίζουνε ανθεληνικό ρόλο, είπες, οι Lions και οι ΑΧΕΠΑΝ στην Ελλάδα?
1: Το να χτίζεις κάποια νοσοκομεία ή να δίνεις κάποια ασθενοφόρα που φαίνονται... όπως είναι τα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ, που είναι καταστροφή του πλανήτη, δεν πάει να πει ότι με μια φιλανθρωπία πάει να πει ότι βοηθάν το κράτος ή τους πολίτες της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ελλάδος. έτσι. Κανένας από αυτούς δεν είναι φιλάνθρωπος για το καλό του πληθυσμού. Κάπου αποβλέπουν, κάτι κερδίζουν.
0: Εγώ έχω δουλέψει, όπως θα έλεγα και στον Ντουλάτο, που μας παρακολουθάς τόσα χρόνια, με μασόνες. Δεν είμαι μασόνας, εντάξει. Αλλά
1: όχι,
0: είμαι,
1: δεν είναι...
0: είμαι member όμως της ΑΧΕΠΑ. Αλλά δεν έχω δει και από την ΑΧΕΠΑ αλλά και από την λεγόμενη μασονία παράξενα πράγματα σαν για αυτά που παρουσίαζε εδώ και 20 χρόνια το Mega TV, οι κρυφές λεγόμενες τρύπες της ΑΧΕΠΑς που πίναν αίμα, όχι της ΑΧΕΠΑς, των μασόνων που πίναν αίμα, σφάζανε μωρά παιδιά.
1: Δεν είπα τέτοια πράγματα.
0: Ναι, λένε. Αλλά εγώ δεν είδα, τέτοια αρνητικά θέματα για τους μασόνες.
1: Αυτά που έζησα,
0: αλλά αυτά που έζησα εγώ, ένα αυτό αγαπητέ φίλε, αυτά που εγώ έζησα με τους μασόνες, με έχουν βοηθήσει εμένα προσωπικά σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό. Όχι το σταθμό μας.
1: Αλλά, δεν διαφωνώ.
0: Ήρθαν και μου λένε, εγώ ζήτησα και λέω, ήταν ο Πολέμης τότε, ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης, πολύ καλός μασόνας. Και μου λέει, κύριε, το όριο μπαρ. Γιατί μια φορά ήμουν εγώ με το Σωτήριο στον αέρα και έκλαιγα και έκανα και έρανα και ήθελα να σώσω ένα παιδάκι. Είχε λευκημία, κάτι είχε στο εγκέφαλο και τα πάντα. Και δεν υπήρχαν λεφτά από κανένα, κανείς δεν έδινε λεφτά. Και βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος και μου λέει, ο Μιχάλης, ο Πολέμης, μου λέει, Ελλάδα μου λέει. Έχω εδώ πέρα στη γωνία είναι. Στο τάπα ρόβεται πάνω. Στη τάπα. Το Ιντζιπ Τέπολ. Να σε πάω εκεί πέρα. Και πήγαμε. Ανοίξα τις αγκαλιές σας και το κάνει καλά το παιδί. Ούτε μου ζητήσα να γίνω μασόνας, ούτε να πάω να τους ακούσω, ούτε να τους κάνω προπαγάνδα, τίποτα. Μόνο αυτό. Μετά 100 σωστό, είχα τον Κεντίνη. Έφεραν από την Κάλυμνο παιδάκια, άρρωστα. Είχα παιδάκια από τη Νέα Υόρκη και ερχόταν εδώ στη Φλόριδα και τα κάναμε καλά, ρε μεγάλη μου. Ούτε ένα πάγο δεν μας κόστησε. Και μου κάνουν καλή, δηλαδή οι ανθρώποι και ακόμα πάω τώρα κάνουν καλές πράξεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους λένε έτσι συνεχώς.
1: Συμφωνώ απόλυτα, μην μπερδεύετε και μην παραμενεύετε αυτά που λέω, προσέξτε.
0: Όχι, όχι, αλλά και το νοσοκομείο της ΑΧΕΠΑΣ στη Θεσσαλονίκη μεγάλη υπόθεση για τους Έλληνες εκεί.
1: Η μασονία είναι πίσω από τα παρασκήνια για κάποια παγκόσμια γεγονότα που έχουν σημασία για τον Ιλουμινατισμό ή μπερδεύουμε τους απλούς μασόνους ότι όλοι πίνουν αίμα και σπάζουν παιδάκια και μαλακίες, μη συγχωρείς, κατάλαβες. Είναι εξειδικευμένη πολιτική πίσω από τα παρασκήνια και τι συμβαίνει μπροστά στο πλατό.
0: Για πες μου Γεώργιο Παπαδόπουλο τον είχε στάσει? Τον έζησες? Τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Τον δικτάτορα.
1: Ο Παπαδόπουλος, ναι, άκουσα τον Παπαδόπουλος.
0: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ήταν μασόνος.
0: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν μασόνος.
1: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν μασόνος. Έχουμε έγγραφα που το αποδεικνύουν και φωτογραφίες. Γιατί ο Παπαδόπουλος έπαιξε την εφταετία ακριβώς για να επέλθει η μεταπολίτευση, για να διακοπεί εκείνη η πολιτική αναταραχή, μην πω τώρα τα Ιουλιανά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου 53% έτσι, και την ανέτρεψε, γιατί και ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος είναι μέρος του συστήματος που έριξαν εκείνη την κυβέρνηση και ακολούθησε δήθεν 21 Απριλίου και μην ξεχνάμε ότι ο Παπαδόπουλος δεν ανετράπει. Ο Ιωαννίδης ανέλαβε, ο Παπαδόπουλος έβγαλε πετρέλαιο, έφερε την οικονομία σε καλό σημείο, προκήρυξε εκλογές για το Φεβρουάριο του 1974 βάζει πολιτική κυβέρνηση τον Αβριτόπουλο. Ο Ιωαννίδης που έφαγε το παραμύθι ανέτρεψε βασικά το καθεστώς.
0: Ναι. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να σου πω.
1: Ναι. Ελεύθερα.
0: Έχω συγκεντρώσει πληροφορίες από την εκκλησία. Ένα πράγμα θα ήθελα να σου πω.
1: Ναι. Ελεύθερα.
0: Έχω συγκεντρώσει πληροφορίες από την

0: εσύ ξέρεις όπου άρχισε. Ξέρεις από πού άρχισε.
1: Στο αρχείο μου υπάρχει, δεν το έχω διαβάσει.
0: Για κοίταξε να δεις το ιστορικό τους. Δεν άρχισε εδώ στην Αμερική, ούτε στην Καλιφόρνια, ούτε στο Κρήγορε που έχουν τη βάση τους. Η εκκλησία αυτή άρχισε και ήτανε προτού την εφταετία του Παπαδόπουλου, του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
1: Σίγουρα.
0: Ένα μαύρο καράβι μεγάλο με 250 άτομα με 400 άτομα, που το καράβι αυτό λεγότανε The Black Ship. Βάλε στο Google και βάλε Black Ship Ronald Hubbard, πρώην CIA πράκτορας, ήταν ο αρχηγός.
1: Η Μοσάντ βασικά ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο.
0: Άκουσε τώρα. Όταν ανέβηκε ο Παπαδόπουλος επάνω, εκτός που έστειλε σε εξορία όλα τα κουμούνια, σοσιαλιστές κτλ. Κτλ. Στέλνει το στρατό ή το μάλλον το ναυτικό και πιάνει στον Πειραιά το καράβι αυτό και τους λέει θα σας βυθίσω το καράβι και θα κάνω τη σύλληψη σε όλους σας, τους αντόλογους επιστήμονες, εάν μέσα σε 48 ώρες δεν φύγετε και δεν εγκαταλείψετε το λιμάνι του Πειραιά και από την Ελλάδα. Τρομοκρατήθηκαν οι Scientologists και θα μου πεις, ρε Άγγελε, πού τα ξέρεις αυτά? Γιατί έχω πάει στους Scientologists. Έκανα δουλειά με τους Scientologists. Λέω την αλήθεια. Δεν είμαι Scientologist, αλλά δούλεψα μαζί τους. Το στούντιό μου το πρώτο που άνοιξα ήταν ακριβώς 4 λεπτά από τους Scientologists όταν ανοίξανε. Και θα σας πω και την ιστορία με και τα αυγά κιόλας. Φύγαν οι Scientologists από τον Πειραιά, το καράβι, και ήρθανε στο Los Angeles. Στο Los Angeles ανοίξαν ένα μικρό γραφείο στο Beverly Hills, στο Hollywood. Εκεί, μόλις πήραν χαμπάρι την θρησκεία τους, τους διώξανε και ήρθανε το 1979 στο Κρήγορε της Φλόριδας. Εκείνη την εποχή, τέλος 79 αρχές 80, πιτσιρικάς ανήπαντρος, με ωραίο τέτοιο που καμισάκι, αυτό είναι γαλάζιο, αλλά αυτό το πουκάμισο που φοράω, να σας πω, αλλάζω και το θέμα, είμαι περήφανος που το φοράω, είναι γαλάζιο και είναι ελληνικό. Μην ρωτάτε που το βρήκα. Το βρήκα στο Μοναστηράκι, δηλαδή στο Fleet Market. Εκεί το βρήκα. Καινούριο, με stickers, made in Greece. Είναι καιρό, πρωτού τον Παπαντρέο. Ωραίο. Και δεν αισθάνομαι και τόσο άνετα, ξέρετε. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στους Scientologists. Φύγανε οι Scientologists και ήρθαν στο Κρήγορα. Αγοράσαν το ξενοδοχείο Fort Harrison, και σιγά σιγά αγοράζανε, και ήταν ο Μαρτίνης τότε ο δήμαρχος, και ήταν μια μάχη μεταξύ των πολιτών, ήταν μια εκκλησία που δεν πληρώνει φορολογίες, και αγοράζανε τα οικόπεδα και σπίτια και κτίρια και ξενοδοχεία και δεν πληρώνει φορολογίες. Όταν εγώ ήρθα εδώ πέρα με τον αδερφό μου και είχαμε το ραδιοφωνικό σταθμό, εκεί στην εκκλησία των Scientologists παρακάτω στο Cleveland Street που ήταν και τα κέντρα τους, υπήρχε ένα θέατρο που λεγόταν Capitol Theaters. Και εμείς παίζαμε ελληνικό κινηματόγραφο εκεί. Βέγκο, τέτοια πράγματα. Άκουα, έχεις πλάκα. Εγώ τότε πιτσιρικά θα σου κάπριζα κιόλας. Δεν το κρύβω ότι δεν κάπριζα από 12 χρόνια. Το κοσιγάρο. Αλυτάκι του εργοστολίου ήμουνα. Αργοστολιώτησε. Αλυτάκι του εργοστολίου ήμουνα. Στο εργοστολίο δεν κάπριζα. Φοβόμουνα. Να μην με ευδύνει ότι καπνίζω και τα λοιπά. Αλλά στο εξωτερικό όμως ελεύθερα. Να το κάπνισμα. Και βγαίνω από το σινεμά, ήταν ο Σωτήρης μέσα και έχω με ένα ωραίο μπλουζάκι άσπρο, με γραβατούρα ωραία, μαύρη, και το παντελονάκι μου ωραίο και αυτό μαύρο, βγαίνω έξω στον δρόμο να καπνίσω. Εκεί που αρχίζω και να καπνίζω, περνάνε δύο κάρα, ρε, κάτι ήταν μέσα εκεί πέρα και να δεις αυγά, να με κάνανε. Αυγά πάνω μου, να με βρίσκουνε. Ρε να πάρω διάφορα, τι πάθανε αυτοί, ρε.

0: Έρχεται ο πουμάκης ο συγχωρεμένος, ήταν μέσα. Μπρε, άγγελε, τι σου κάνε. Λέω, μου ρίχνουν αυγά. Βρε, σε πέρασε ρε για σατόλογης, λέει. Ίδιος σατόλογης είσαι. Γιατί τα παιδιά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντυμένα μέσα και μένανε. Νέα παιδιά, 19-20 χρόνια, όλα εντυμένα με σαν το στρατό, άσπρο πουκάμισο και μαύρο παντελονάκι. Και περπατάγανε 20-30-40 παιδιά μαζί. Αλλά εγώ ήμουν μόνος μου. Αλλά εκεί στην παρέα του και ξέφυγα από τους σατόλογες και μου ρίξανε πράγματα αυγά. Ευτυχώς που το θέατρο είχε και μπντούζι και τέτοια πράγματα, ξεπνήθηκα κτλ. Τέλος πάντων, σήμερα οι σατόλογες έχουν αποκτήσει ολόκληρο το downtown του Κρυγόρη. Το κατάλαβες. Αλλά δεν έχεις ακούσει τίποτα για τους σατόλογες, γίνεται χαμός εδώ.
1: Δεν κατάλαβα καλά. Έκανε πολλές διακοπές, έχουμε πρόβλημα με τον ήχο και γι' αυτό προσπαθώ να ακούσω.
0: Δεν ξέρω γιατί έχουμε πρόβλημα. Για να δω τώρα αν με ακούς τώρα. Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην επικοινωνία τώρα στο τέλος.
0: Ναι, τώρα με ακούς καλύτερα. 1, 2, 3.
1: Ναι, για πες μου.
0: 1, 2, 3, με ακούς.
1: Ναι, τώρα
0: πάμε στα τηλέφωνα, έχουμε τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τηλέφωνα. Παρακαλώ. 727-725-5555 τηλέφωνα μας για τους φίλους και φίλες. Εάν θέλετε να μιλήσετε, η ώρα είναι 6:46. Τηλεφωνήστε τώρα. Σήμερα θα έχουμε στην εκπομπή μας και τους Σαχέπαν, τους αδερφούς Σαχέπας από το Κρύγορε που δώσαν τα δώρα στα παιδιά και τα τιμητικά, ας πούμε, τα βραβεία τους και χρηματικό ποσό. Scholarships τα λεγόμενα στην Αμερική. Λοιπόν, στις εκλογές τώρα με το κόμμα που έχεις, είναι αναγνωρισμένο το κόμμα σου από τον Άριο Πάγο? Μπορεί να σε ψηφίσουνε?
1: Το κίνημα κατέβηκε στις ευρωεκλογές το 2024 και φέτος όταν θα γίνουν οι εκλογές θα ανακοινώσουμε τη συνεργασία με κάποια πατριωτικά κινήματα που εμείς θα διαθέσουμε υποψηφίους δικούς μας, όχι με το σήμα το δικό μας. Θέλουμε να αποδείξουμε στον απόδημο ελληνισμό και μέσα στην Ελλάδα ότι δεν είμαστε όλοι λοξοί να ζητούμε προεδρυλίκια και βλακίες σε μια βουλή που δεν έχει ισχύ. Η αποχή είναι έγκλημα. Η συμμετοχή είναι έγκλημα. 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι να ψηφίσουν θα βγάλουν κυβέρνηση. Εάν δεν συμμετέχω, δεν νομιμοποιώ. Εάν συμμετέχω, νομιμοποιώ. Mm-hmm. Μονάζιγα δικά τους. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας. Διότι θέλουμε 400 υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα και τα μικρά πατριωτικά κόμματα μπορείς να κάνεις, να βάλεις από 1, 2 με 100 άτομα να καλύψεις όλη την επικράτεια. Δεν λέει τίποτα. Πάμε ότι πήραμε 10 έδρες. Μην ξεχνάμε, η τελευταία βουλή ήταν η Κωνσταντοπούλου 8 έδρες, ο Νατσιός 10 έδρες, ο Στίγκας 12 έδρες, ο Βελόπουλος 16 έδρες και σας λέω, εάν εξαιρέσουμε τις 8 της Κωνσταντοπούλου που είναι της αριστεράς, Νατσιός 10, Στίγκας 12 και 16 Βελόπουλος, αν ήταν ένα πατριωτικό κόμμα, άλλο να έχει 40-50 έδρες και άλλο τώρα να μπαίνεις μέσα να μιλάς μια φορά το χρόνο για το τίποτα δηλαδή.
0: Για πες μου, ο Βελόπουλος,
1: ναι,
0: δεν είναι πατριωτικό κόμμα?
1: Όχι, ο Βελόπουλος απόψε εκπομπή μου ήταν σχεδόν η μισή και παραπάνω για αυτόν. Ο Φράγκος, να ενημερωθεί ο Έλληνας και στην Αμερική και παντού, Ο Φράγκος, ο Βελόπουλος, έχει δύο ευρωβουλευτές. Το Φράγκο και την Γαλά των Σταθοπούλου, πώς τη λένε. Ναι. Λοιπόν, η οποία δεν πατάει το πόδι καθόλου. Η Λατινοπούλου και ο Φράγκος και τα πατριωτικά κόμματα, ο Νατσιός. Προχθές, αδερφέ μου, Άγγελε, είχαμε ένα ψήφισμα στην Ευρωβουλή με έξι θετικά σημεία για την Ελλάδα και την Κύπρο. Και αυτοί ψήφισαν κατά. Ο Φράγκος με τη Λατινοπούλου αποχή. Ο Νατσιός ψήφισε κατά. Δηλαδή τα 12 μίλια, θυμάσαι τουλάχιστον ασχολείσαι με το θέμα, τα 12 μίλια πόσα χρόνια παλεύουμε, Άγγελε, και τώρα το βάλαμε μέσα.
0: Για πες μου, μια και είπες τα 12 μίλια, αυτή τη στιγμή πάμε στην Ρόδο, από τη Ρόδο ανατολικά προς την Τουρκία, πόσα μίλια είναι η απόσταση?
1: Λοιπόν, εμείς λέμε ΑΟΣ κατευθείαν. Ο Σιμίτης, ο προδότης, πήγε να βγάλει ακόμα και τα κατσίκια από την ίσο Στρογγύλη. Πρόσεξε, ναι, να ακούσει, ναι, ο Έλληνας, ναι. Πρόσεξε. Η ΑΟΣ είναι υπερισχύ της υφαλοκρηπίδας, διότι η ΑΟΣ είναι κάθετα αέρας μέχρι Βυθό. Αυτό το κάνει που μας...
2: What's on your mind today?
0: Ένα λεπτό, περίμενε.
1: Να ολοκληρώσω, ναι, για να ακούσει, ναι, ο κρατής, ναι, ολοκληρωμένο τι είναι.
2: Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα, πάρε τον χρόνο σου και όταν είσαι έτοιμος, εδώ θα είμαι.
0: Εντάξει, περίμενε. Μαντάμ Σουσού, περίμενε. Βγήκε η Μαντάμ Σουσού, άκουσε για τα 12 μίλια.
1: Τα 12 μίλια... Μας, οι Τούρκοι θέλουν...
0: Κάτσε, έλα αυτό, γιατί αυτή δεν σταματάει. Μαντάμ Σουσού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου, το νησί Ρόδος στην Ελλάδα, πόσα μίλια είναι... Ένα λεπτό, άκουσέ με. Το νησί Ρόδος στην Ελλάδα, πόσα μίλια είναι η απόστασή του από την Τουρκία, ανατολικά?
2: Η Ρόδος απέχει περίπου 11 με 12 ναυτικά μίλια από τις σκοτεινότερες τουρκικές ακτές.
0: Ωραία. Να σου ρωτήσω τώρα κάτι. Καλώς. Πες ότι είναι 12 μίλια. Με τα 12 μίλια, άκουσε με σε παρακαλώ, τα 12 μίλια τώρα με την Ελλάδα ή τη Ρόδος και με την Τουρκία θα πρέπει να χωριστούν στα 6 μίλια η απόσταση, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί?
2: Η Ελλάδα έχει... Γιατί το διεθνές δίκαιο επιτρέπει στα κράτη να καθορίζουν τα χωρικά τους ύδατα μέχρι και 12 ναυτικά μίλια. Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστεί στα 6, εκτός αν υπάρξει κάποια ειδική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Κάτσε να αυτοματάσω σου, σε παρακαλώ. Εδώ στην Αμερική έχουν 12 μίλια. Μπαμ. Από εδώ, εκεί 12 μίλια. Εγώ πήγαινα με το καραβάκι μου τότε με το καζίνο και μου λέει θα βγεις 12 μίλια. Αν όμως υπήρχε ένα νησί 12 μίλια, πρέπει να μοιραστούμε στη μέση. 6 μίλια εγώ και 6 μίλια εσείς. Δηλαδή η Ελλάδα τώρα πρέπει να έχει τώρα η Ελλάδα 12 μίλια μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας, ή η Τουρκία να έχει 12 μίλια μέχρι τα αυτά.
1: Συγγνώμη, η συνθήκη
2: της Ελλάδας. Αυτό είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης. Κανονικά, κάθε νησί...
0: Ναι, συνέχισε.
2: Χαίρομαι που είσαι εδώ. Αν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου,
0: συνέχισε. Έτσι να έχω, που τα μπέρδεψες τώρα. Έλα, πες εκεί πέρα, τη ματάσου σου δεν ξέρει τι λέει. Για λέγε. Έλα, λέγε. Η ματάσου σου τα μπέρδεψε.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό. 200 μίλια είναι η ΑΟΣ του Τέστιν. Η νήσο Στρογγύλη με την Κύπρο ενώνουμε την ΑΟΣ. Αν αφήσουν την νήσο Στρογγύλη, ο προδότης ο Σιμίτης, που πρέπει να έχει έναν κάτοικο οπωσδήποτε η Στρογγύλη, θα μπει η Τουρκία με την ΑΟΣ τη δική της και θα ενωθεί με της Αιγύπτου. Μιλάμε για προδότες, πρωθυπουργούς.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για τα 12, μιλάμε για τα 12 μίλια. Πάμε στα τηλέφωνα, λεφτό. Λέγεται, παρακαλώ.
1: Η ΑΟΣ είναι αυτή που ισχύει. Τα μίλια και την υφαλοκρηπίδα, παρατήστε τα.
0: Ναι. Έχουμε ένα λεπτό με το Ζουμί. Ζουμί, έχεις ένα λεπτό για παρακλήσεις την εκπομπή.
3: Λοιπόν, άκου. Ακούγομαι.
0: Ναι, σε ακούγεσαι, λέγε.
3: Ωραία. Θα ακούσετε την εκπομπή του Δαμιανίδη από το YouTube τη σημερινή.
0: Ναι, αλλά εσύ τι θα πεις, άσχημα.
3: Άκου, μη μου τρώσω χρόνο.
0: Έλα, γιατί πρέπει να σε κλείσω.
3: Απάντησε για αυτό που είπε ο κύριος, είναι συκοφαντία. Υπήρχαν αυτή η έκθεση των Τούρκων, είχε μέσα παγίδες και γι' αυτό δεν την ψήφισαν και εξήγησε τους λόγους. Δείτε την εκπομπή.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν. Την έκανα την εκπομπή, κύριε μου, απόψε. Ο Φράγκος, ο Μανώλης, είναι πολιτικός απατεώνας και ψεύδεται να πάρετε το ψήφισμα και όχι αυτά που λέει ένας ευρωβουλευτής και ο Δαμιανίδης που είναι υπάλληλος της Γαλάτου στην Ευρωβουλή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σου κλείσω την εκπομπή, αγαπητέ φίλε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι. Χάρηκα που είχα την εκπομπή σήμερα. Με ακούς?
1: Ναι.
0: Χάρηκα που είχα την εκπομπή σήμερα. Πρέπει να κλείσουν την εκπομπή γιατί τέλειωσε η εκπομπή για σήμερα. Τελείωσε η εκπομπή για σήμερα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Με ακούς? Καλό βράδυ.
1: Στεναχωρέθηκα λίγο με τις διακοπές του ήχου.
0: Εντάξει, να έχεις καλό βράδυ.
1: Είμαι στη διάθεσή σου, Άγγελε, όποτε θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Και πάντα, επειδή σέβομαι και αγαπώ όλους τους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι θέμα προσωπικής αντιπαράθεσης, ούτε κομματικής και φυσικά ούτε πολιτικής ιδεολογίας.
0: Ωραία.
1: Έτσι, ο καθένας έχει τις γνώσεις που έχει, τα πιστεύω του, αλλά θέλω στοιχεία πάνω σε αυτά που λέω εγώ, θέλω αντιπαράθεση με στοιχεία, όχι κύριε Γουστάρη.
0: Πρέπει να κλείσεις την εκπομπή. Καλό βράδυ, καλό βράδυ να έχεις. Γεια σου. Καλό βράδυ.
1: Έλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, καλό
1: και
0: βράδυ.
1: Και μεγάλη μου τιμή, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Καλό βράδυ, θα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελευθερινό με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εφτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα. Και να περνάτε πάντα καλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κούσης.

0: Ελάτε σε ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Μας υποχρέωσες. Στράτος Διονυσίου.

Γύρω 7 και 6 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε την Κυριακή μετά τη λειτουργία, την εκκλησία, ελάτε στο Γιάννης, στο Γεύση Restaurant, στο Κάπο Springs, που βρίσκεται πάνω στο Closerman Road, απέναντι από το Sumpit College. Λοιπόν, στο Γεύση έχουν κάθε Κυριακή ωραίο μπουφέ για ελληνική κουζίνα και φαγητά ωραία. Έτσι κάθε Κυριακή και σε φθηνές τιμές. Ελάτε κι εσείς να γευτείτε ένα μεσημβρινό φαγητό. Από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Κάθε Κυριακή.

Άγγελος Εγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Του χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Benin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Άρκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ.
1: Ελάτε στο Νικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: νότια παραλία του ομίλου.
1: Ανήκει
2: ελεύθερη γνώμη.
1: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Super Mix.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλής. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.pso.com.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Αθήνα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.